0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Στο σήμερα.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Και

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα. Να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι. Στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν σε

0: αλλά είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες

0: Καλά πήγες.
1: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
2: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
1: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
4: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.
6: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
5: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Η Πέμπτη στον 104,6. My Radio είναι Throwback Thursday.
1: Κάτι έχω παθεί με τα μάτια σου. Τα δίνα τα πάντα για τα χάρια σου.
0: Κάθε Πέμπτη. Throwback επιτυχίες.

0: και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μούρες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: ξημέρωμα.
1: Ραδιομαραθώνιος.
2: Ο Παναγία μου.
3: Ο Γιαννάκης.
1: Γουδί.
4: Ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
3: Ρε τον Κουσουλό.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
6: Αρχαία πνεύματα του Μάπε Σόου.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει.
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Ζουμπούρογλου, η μάνα σας.
1: Να το το παιδί μου, να το. Πάλι μου έρχεται και φάτο.
2: Ladies and gentlemen,
3: it's the Muppet Show.
2: Reloaded.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ βρίσκουμε παιδιά τους συνεργάτες μας. Δεν ξέρω εσείς έχετε αυτό. Εμείς το έχουμε στην παρέα μας. Έχετε ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν είστε παρέα, αν έχετε παρέα από παιδιά τέλος πάντων, αν έχετε παιδικούς φίλους ή αν κάνετε παρέα τέλος πάντων από το γραφείο, από τη δουλειά, από το σχολείο ή από, από το χώρο που συναναστρέφεστε τους ανθρώπους. Αλλά είναι, δεν ξέρω αν είναι ίδιον των Ελλήνων. Και εσύ Θανάση, έχεις φίλους παιδικούς. Λοιπόν, ρε παιδί μου, κάντε παρέα, αγαπιέστε. Μα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, μαπές. Καλημέρα σας και αμπούκα, τι φορά είναι.
0: Καινούριο τέτοιο τώρα.
1: Σεξι σήμερα.
0: Ρε, ούτως ή άλλως αυτή έχει ξεζουτσουρέψει.
1: Δεν βλέπω εγώ.
0: Σας τα λέω τώρα τελευταία. Την ώρα της εκπομπής πετάει τους ώμους, ανοίγει τα αποκάμισα, ανοίγει τα.
2: Ξεκουμπώνει
0: τα κουμπιά.
2: Νιώθω σεξι, δεν μπορώ να βρω θερμοκρασία, ρε παιδιά.
0: Δεν είναι θέμα θερμοκρασίας, γιατί κάνεις εκπομπή με βγαλμένους ώμους και κλειστό το αποκάμισο.
2: Είναι όπως είχε πει πολύ σωστά ο Βασίλης, σαν αυτό που βγάζεις λίγο το πόδι από το σεντόνι ή το πάπλωμα.
0: Άρα τον ο Βασίλης την έχει επηρεάσει. Λοιπόν, μάπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, την εκπομπή που επηρεάζει ο Βασίλης. Καλημέρα σας, λοιπόν. Εδώ είμαστε. Έλεγα ότι δεν ξέρω αν το έχετε αυτό. Είναι λίγο ελληνικό ίδιον, όπως λέγαμε χθες, ότι το βασικό χαρακτηριστικό του γένους μας είναι η διχόνοια. Λοιπόν, έχεις ένα group με ανθρώπους, συνήθως έχεις το WhatsApp τους, έχεις έτσι. Και μετά έχεις και διάφορα υπογκρουπ. Που θάβεστε μεταξύ σας και λέτε τι μου πέρε τώρα, άκουσες. Ή τι του είπε η άλλη να κάνει, ρε, το είδες. Ή α, καλά, μας ακύρωσε επειδή η γυναίκα του τον έβαλε στο βρακί της κτλ. Θέλω να πω ότι το έχουμε λίγο αυτό. Και τώρα, μέχρι να έρθει ο Βασίλης, θα θάψουμε τον Βασίλη. Πριν έρθει, θάβαμε την Κατερίνα. Πριν έρθει η Μπούκα, θάβαμε τον Πασά. Είναι αυτό που αποτελεί χαρακτηριστικό χόμπι των Ελλήνων και των Μαπών.
1: Εγώ από μικρός έλεγα, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι που αγαπάς και σε αγαπάνε πάρα πολύ και είναι πολύ κοντά σου, σχέσεις. Κυρίως φίλοι, σου επιτρέπουν να είσαι και λίγο καραγκιόζες, λίγο, να το πω πιο στρογγυλά. Να είσαι λίγο ακραίος πολλές φορές μεταξύ τους. Δηλαδή, να τσακώνεσαι χωρίς λόγο λίγο, να τη ρίχνεις και τη φωνή.
0: Εννοείς να έχεις άδικο.
1: Να έχεις άδικο. Αλλά
0: εντάξει, εγώ σου λέω
1: ο φίλος, ο πολύ φίλος, θα σε καταλάβει και θα έχει τη συνθήκη. Άντε, ξέσπασε σε μένα, μην γίνει κανένα βλακία παρά έξω.
0: Μέτρων άριστον, γιατί και ο φίλος που βλέπει ότι ξεσπάς μόνο σε εκείνον, κάποια στιγμή γκώνει και λέει όλο σε μένα. Γιατί εμένα βρίσκει.
1: Άμα έχεις μόνο έναν.
0: Εγώ λοιπόν λέω άλλο πράγμα που πάλι λες άλλο θέμα. Εντάξει, ωραίο και το δικό σου.
1: Όχι, ρε, εσύ, το συμπληρώνω σε αυτό που λέω.
0: Όχι, εγώ λέω. Χόμπι. Ναι, εγώ λέω χόμπι. Δηλαδή τώρα.
2: Χόμπι κραξιματική.
0: Ναι.
1: Όχι, τέλειο. Ωραία,
0: κραξιματική χόμπι επιφανειακή όμως. Όχι, όχι αυτό που λες εσύ να γίνεσαι ακραίος και να τον βοηθάει. Δηλαδή, τώρα το Βασίλη, κοίτα. Θα πω ότι ο Βασίλης μας έχει εξής στάντερα. Ναι. Ότι μία το ένα αυτοκίνητο, μία χάλασε το αυτοκίνητό του, ξαναχάλασε το αυτοκίνητό του, το air condition χάλασε, η μηχανή χάλασε, το έχει στο συνεργείο. Δηλαδή από τις 10 ημέρες του χρόνου, τις 7 το έχει στο συνεργείο. Λοιπόν, ναι. Και λέω αυτό, για να καταλάβεις τι θάψιμο είναι αυτό τώρα. Δεν είναι τίποτα προσωπικό. Και λέω εγώ, γιατί δεν παίρνεις άλλο αμάξι, ρε Βασίλη? Και μου λέει, γιατί είναι κλασικό. Ναι, αλλά το θέμα είναι να είναι και λειτουργικό. Δηλαδή, κλασικό είναι και το ποδήλατο αυτό με τη μικρή ροδίτσα, την πρώτη μπροστινή και τη μεγάλη πίσω.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι θα παίρνω ένα τέτοιο ποδήλατο να πηγαίνω στη δουλειά μου.
2: Αυτό είναι ένα επιφανειακό κράξιμο.
0: Αυτό είναι επιφανειακό κράξιμο, καταλαβαίνετε.
2: Ξέρετε που παίζει πάρα πολύ το επιφανειακό κράξιμο. Όταν προσπαθείς να κανονίσεις διακοπές με φίλους και είστε, ας πούμε, 5-6 άτομα.
0: Μπράβο.
2: Και έχετε ομαδική για διακοπές.
0: Έτσι.
2: Παιδιά στις διπλές της μου, συνομιλίες στις απλές, ρε παιδί μου, που έχετε στο chat ένας προς έναν. Εκεί γίνεται χαμός, πιστεύω.
0: Δεν έχετε όμως και με 3 και με 2 και με 4 και λιγότερους.
2: Ναι, αλλά εκεί θα γίνει ατύχημα σίγουρα.
0: Ναι, κοίτα, ναι.
1: Εγώ έχω μια πολύ μεγάλη που είμαστε μέσα 10-15 άτομα που είναι πάντα των συναυλιών μας, η ομαδική.
0: Ναι.
1: Και αυτή έχει σπάσει σε 5-6 μετά.
0: Υπάρχει όμως η 15άρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Που είμαστε υπό ομάδες που κράζουμε συνήθως τους φίλους του ενός που έχουν έρθει και έχουμε ενωθεί.
2: Τι όνομα έχει αυτή η συνομιλία, θα ήθελα να ξέρω.
1: Λοιπόν,
0: αυτό θα είναι και το θέμα ημέρας μέχρι να το βρει ο Θανάσης.
1: Όχι, να σας πω.
0: Δεν με εστιάσει εμένα το πω, δεν πειράζει.
2: Εμένα η δικιά μου ομαδική με τους φίλους μου, η πρώτη που έχουμε κάνει, λέγεται Λουλούδια. Και έχω και μία με δύο φίλες μου, την οποία δεν ξέρω αν μπορώ να πω το όνομα.
0: Πες το.
1: Δεν πειράζει.
2: Να το πω.
0: Πες το. Ναι.
2: Επειδή είχαμε ξεκινήσει, ψάχναμε γυναικολόγους και τέτοια.
0: Έτσι.
2: Στα πρώτα φοιτητικά μας χρόνια. Λέγεται HPV και τραχυλίτιδες.
0: Και εμάς η αντρική λέγεται γκόμενες και PlayStation.
2: Εντάξει. Και τίτλος τραγουδιού θα μπορούσε να είναι αυτός.
0: Ναι, ναι. Πώς το πει, HPV και τραχυλίτιδες. Προφανώς είχατε και τρεις από αυτά όλα.
2: Κάτι θα είχαμε
1: ψωνίσει. Εμάς λέγεται Live and Shit in Athens, που είναι η μεγάλη. Μετά έχει γίνει το The British.
2: Live and Shit.
1: Live and Shit in Athens. Μετά υπάρχει το The British Μεθενιώτες.
0: Ωραίο.
1: Που είναι στην ουσία πιο πολύ ποδοσφαιρικό αυτό, λέμε τη Premier League. Δεν,
0: αυτό είναι μεθενιώτες-μεθενιώτες όντως.
1: Ναι, είναι, είμαστε όλοι μεθενιώτες και εκεί δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με την.
0: Είναι μεθενιώτες-μεθενίτες τελικά.
1: Όπως θέλουμε εμείς είναι.
0: Μεθενίτες, ναι, εγώ είμαι μεθενίτης το ξέρω.
1: Μεθενίτης είναι. Ναι. Εμείς το κάνουμε μεθενίτης. Αλλά αυτοί οι πιο απαγορευμένοι που αυτοί φοβάμαι ότι άμα δημοσιευτεί μπήκαμε όλοι μέσα είναι η χονδροπάθεια.
0: Μπράβο.
1: Η χονδροπάθεια.
0: Εγώ πιστεύω στο
2: όχι αυτή στα κόκαλα φαντάζομαι. Κοίτα,
1: είναι επειδή ο ένας μια φορά έχει πρόβλημα με το χόνδρο, ο ένας επειδή είναι πολύ χοντρός και ο άλλος επειδή έχει λατρεία με το πάχος. Οπότε το λέμε χοντροπάθεια.
0: Τους του αρέσουν οι γυναίκες ή οι άνδρες που είναι πιο έτσι με παραπάνω σε κιλά.
1: Οι γυναίκες είναι.
0: Οκ. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πώς είναι το group που έχετε με τους φίλους σας, πώς το έχετε τιτλοφορήσει.
2: Ωραίο. Πείτε αλήθειες όμως. Θέλουμε αλήθειες.
0: Μόνο αλήθειες. Και γιατί, δηλαδή, μην μας πείτε τρουμπούχαλα και δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Γιατί όμως έτσι, ε. Λοιπόν,
1: σε όλα αυτά είναι την έμπνευση συνέχεια με ένα πολύ καλό μου φίλο ο Άντρας. Είναι σαν και σένα. Θέλει να είναι συνέχεια πάνω ένα κινητό, να μιλάει με όλους, να τα οργανώνει όλα και όταν του χαλά την οργάνωσή του στο 1% ταράζεται πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω τι ήμουν έτσι, αλλά τώρα το μάθα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό με το group το είχα πάθει εγώ κάποια στιγμή. Πριν κοιμηθώ, έπρεπε να κλείσω τις συζητήσεις μόνο τα group. Και αυτό μου είχε δημιουργήσει ένα άγχος. Και τότε άρχισε και βγήκα από όλα τα group, γιατί είχα 4-5 group, είχα και κοπέλα τότε και με έβριζε και μου λέει: θα κάθεσαι τώρα να μιλάς με όλα τα group πριν κοιμηθούμε.
2: Και βγήκε από όλα τα group.
0: Βγήκα, κράτησα μόνο. Ρε παιδί μου, κράτησα τα μεγάλα. Δηλαδή είχαμε τώρα. Γιατί προσέξτε, έχουμε. Καταρχάς έχουμε αυτά που σας λέω. Ένα το βασικό των φίλων και μετά διάφορα υπογκρουπ. Δηλαδή έχουμε ένα που είμαστε οι κουμπάροι. Οι κουμπαράδες, ναι. Έτσι λεγόμαστε. Ωραία. Ένα άλλο που είναι. Τώρα προσέξτε, είναι ένα που είχαμε πάει κάτι διακοπές τότε. Ναι. Ένα ρεβεγιόν που είχαμε οργανώσει. Γιατί έχουν το συνήθειο κάποιοι να φτιάχνουν ένα γκρουπ για να συνεννοηθούμε για μια συγκεκριμένη περίσταση.
2: Ναι, ναι.
0: Ας πούμε, θα πάμε διακοπές. Ναι. Ή θα. Eurovision.
1: Α, και εγώ έχω άλλο ένα.
0: Ναι, μετά ξέρω. Βέβαια βγαίνουν. Αλλά κάποιοι το χρησιμοποιούν και το συνεχίζουν. Ναι. Οπότε, δηλαδή, έχω ένα άλλο γκρουπ που είναι η τεχνική που μιλάμε. Που είναι ο Θράσος, ο φίλος
2: μου. Αυτό πώς λέγεται.
0: Αυτό λέγεται. Είναι... Σοκ.
2: Α, σοκ.
0: Σοκ.
2: Είναι αρχικά από κάτι.
0: Όχι το σοκ. Επειδή είχαμε κολλήσει μια περίοδο. Γεια σου, Χάρη. Ο Χάρης Ολεμπιδάκης το λέει συνέχεια. Σοκ. Έγινε και σοκ και είχαμε σοκ. Είχαμε μάλιστα και τη φωτογραφία. Χάρη δεν το ξέρει, είχαμε και τη φωτογραφία του.
1: Αυτά με τις φωτογραφίες παίζει πάρα πολύ.
0: Τώρα βγάλαμε. Επίσης και τη φωτογραφία βάζει. Τα βγάλαμε τώρα αυτά. Το βγάλαμε το σοκ υπάρχει. Απλώς έχουμε φωτογραφία του Ντούγκα.
1: Επίσης έχουμε μια πάρα πολύ ωραία που λέγεται Movies and Culture και καλά που μας το λέει και λέμε
2: συνέχεια. Άσε μας ρε Θανάση.
0: Άσε μας
2: ρε Θανάση. Απ' τη χοντροπάθεια
0: και μεθενίτες Movies and Culture.
1: Ναι, το Movies and Culture έχει και ταινίες άστο, 2% δεν άρεσε κανέναν.
2: Φίλοι κακού σινεμά.
1: Λοιπόν, ναι, αυτή η φάση και είχαμε φωτογραφία στο Movies and Culture. Είχαμε τον, έλα ρε γάμο το.
2: Ποιον? Πώς από το σύμπλεγμα της Αράχνης.
1: Πώς το λένε τον ηθοποιό τώρα που έκανε τον Καποδίστρια.
0: Τον
2: δεν θυμάμαι ούτε
0: περίμενε,
2: εγώ.
0: Περίμενε.
1: Μελανούνης. Κόλλησα. Τέλος πάντων, αυτόν.
2: Ναι.
1: Είναι
0: ξέρεις πολύ τι είναι ο συνάδελφος αυτός.
1: Στρατιωτική στο Λίνο. Ναι, ρε.
0: Ποιο.
1: Είναι γνωστή η ηθοποιού. Δεν θυμάμαι πάλι το όνομά της.
0: Ναι, είναι τη.
1: Πού παίζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη και
0: ξέρω,
1: απλά δεν θέλω. Δεν θέλω να δικό έτσι.
0: Άσε ρε παιδί μου, σήμερα μα δεν έχει αφήσει να μιλάμε. Περίμενε λίγο. Το ξέρω, το βλέπω. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα. Είναι η. Είναι άδικο τώρα. Θυμάμαι το ρόλο, γι' αυτό δεν το λέω. Έπεσε τη Ματίνα Μαντερινάκη, ρε παιδί μου. Αυτή είναι η αδερφή του.
3: Η Καλλιρό, η Μυριακού.
0: Μπράβο, ο Μυριακό.
3: Καλά, Αντώνη.
0: Ο Αντώνη Μυριακό. Μπράβο, ρε Βασιλίδε, κάθισε κάτω γόρι. Μπράβο.
1: Χρήσιμο και εσύ, Βασιλί.
0: Να χαρά. Είδε μόλι ήρθε.
3: Νωρί.
2: Βασίλη, έχει ομαδικέ συνομιλίε εσύ. Με τους φίλους σου, με περίεργο όνομα.
0: Ο λόγος μας.
3: Σίγουρα. Με φίλους με περίεργο όνομα. Έχω.
0: Λοιπόν,
3: έχω και κάτι.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Όσο δεν έχεις ίντερνετ και όσο διακυβεύεται η ασφάλεια, είναι επισφαλής η λειτουργία του διαδικτύου στην επιχείρησή σου, χάνεις λεφτά. Στο λέω απλά. Δεν χρειάζεται λοιπόν εσύ να επιληφθείς. Έχεις το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online, προστάτευσε την επιχείρησή σου και θα έχεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα από το Vodafone.gr, κάθετος business, εκεί τα μαθαίνεις όλα.
4: Οι μάπες εδώ έχουν αρχίσει και στέλνουν, από ό,τι βλέπω, τις δικές τους ομαδικές συνομιλίες και πώς τις ονομάζουν.
3: Ακριβώς.
5: Έχουν στείλει κάτι ωραία ονόματα.
6: Ναι, έχουν.
4: Για πείτε. Ναι. Διάβασε, φίλε.
5: Η Γιώτα μου αρέσει.
6: Η Γιώτα. Πώς θα το πω,
3: δεν έχει φέρει τα γυαλιά σου.
4: Αφού να μεταφοράω.
5: Μπορείς να το περιγράψεις το όνομα.
4: Μέχρι να βρει τη Γιώτα εδώ η φίλη, να μας πω εγώ ότι η Χριστίνα έχει με την παρέα τις κατεψυγμένες φράουλες.
3: Ωραίο.
4: Σε κάτι διακοπές, λέει.
3: Αλμοδοβαρικό.
4: Αλμοδοβαρικό και έχει και ιστορία. Σε κάποιες διακοπές θέλαμε να παραγγείλουμε κρέπες και η κουμπάρα μου ήθελε να βάλει φράουλες μέσα και συνέχεια ρωτούσε στο τηλέφωνο. Ναι, αλλά οι φράουλες είναι κατεψυγμένες. Οπότε έμεινε.
3: Κατεψυγμένες φράουλες.
6: Η Γιώτα λέει καλημέρα μάπες, είμαστε μόνο κορίτσια στην ομάδα και τη λέμε Μαδονούνη.
3: Ναι! Ωραίο.
6: Η Αναστασία επίσης λέει, εμείς με τα κορίτσια μου, ένα χρόνια αρκετά, είναι just the six of us, λέγεται.
3: Ωραίο.
6: Το ένα group.
5: Λυκό,
6: και μετά επιμέρους για τα εποχικά μας, για bachelor και λοιπά, έχουν δικά τους ονόματα, ναι, τύπου ραφτείτε τσούπρες.
3: Επίσης αυτά, ξέρετε, υπάρχει ο Ουγγαρέζος συνήθως, ο οποίος μπαινοβγαίνει. Μία μπορεί να τσατιστεί, μία μπορεί να φρικάρει. Εγώ, ας πούμε,
6: πρέπει να σε ξαναβάλουν όμως.
3: Και πρέπει να σε ξαναβάλουν.
6: Μετά ρίχνεις τα μούτρα σου και ζητάς.
3: Όχι, αν σε ξαναβάλουν είναι από μόνοι τους. Εντάξει, okay. Άμα τα βρείτε, ρε παιδί μου, συνήθως λείπεις. Σου λένε άντε, μπες.
4: Θα χρειαστεί.
3: Σταμάτα τις βλακίες. Ναι,
5: μπες. Έχουμε συντονιστεί πάντα.
3: Ναι, ο συντονιστής, άμα είναι αυτός που βγαίνει όμως, αλλάζει και πάει ο επόμενος, καταλαβαίνεις.
5: Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά υπάρχουν και μερικές ομάδες. Εμένα η μία ομάδα που είχαμε μου είχε γίνει τρομερό βάρος.
3: Τσιμπούρι.
5: Τσιμπούρι, ρε φίλε. Από το πρωί στο βράδυ μου στέλνα. Και σε κάποια φάση λέω έγκωσα.
3: Ναι.
5: Δεν αντέχω άλλο. Λέω αφήστε με, λέω.
3: Εγώ περιμένω πώς και πώς, ας πούμε, να βγω από το group της εκπομπής. Δηλαδή περιμένω πώς.
4: Αυτό πώς... όλοι το περιμένουμε. Αυτό γενικά των δουλειών.
3: Είναι ζώρικο, γιατί όχι μόνο στέλνουν 24 ώρες το 24ωρο και μπράβο τους τα παιδιά που δουλεύουν.
4: Εννοείται.
3: Τόσο πολύ. Αλλά συν τη άλλη στέλνουν και διπλά θέματα τα οποία τα βλέπεις και τα ξαναβλέπεις και τα ξαναβλέπεις. Και εγώ στέλνω.
4: Εννοείται.
3: Γιατί δεν μπορώ να δω το. Είμαστε πάρα πολύ μέσα να θυμάμαι τι έχει στείλει ο καθένας. Ναι, στέλνω το ίδιο και είναι για τα ίδια πράγματα.
6: Και πόσο... μια σύγχαση αυτό.
4: Πόσο να το αγνοήσεις όμως τη δουλειά.
6: Όχι, δεν γίνεται. Ωραία, αλλά από κάποια ώρα και μετά θέλει σύγχαση.
5: Θέλω να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσου σημαντικού για τη ζωή σας ανθρώπους, όχι απαραίτητα αγαπητούς τόσο πολύ σε εσάς, τους έχετε κάνει σίγαση?
3: Κανέναν.
4: Αγαπητό.
3: Άμα είναι αγαπητός, γιατί δεν τον κάνω σίγαση?
6: Και εγώ κανέναν δεν έχω κάνει.
3: Γιατί όμως να τον κάνεις? Δηλαδή, κάτι έχεις στο μυαλό σου τώρα.
4: Στα Instagram τώρα, ναι, λέμε και αυτά.
5: Θέλω να το φέρω λίγο πιο ευγενικά.
3: Ναι, κάτι θες να πεις, πες το.
5: Κάποιον, ας πούμε, ξέρω, που να δουλεύει στη δουλειά σας και να είστε όλη μέρα μαζί και να τον έχεις κάνει σίγαση στα social και να
3: τον. Ωραία, γιατί δεν ρωτάς κατευθείαν αυτό, δεν φανάς. Πες μου, έχω άδικο, ρε φίλε.
4: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί όταν λες αγαπητός, εγώ σκέφτηκα τώρα καμιά μάνα μου που μπορεί να ανεβάζει βλακίες και την κάνεις χάιντα.
6: Εγκρίμα, ρε η μάνα.
4: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Στη δουλειά εγώ πια το έχω κόψει το υποχρεωτικό follow. Δηλαδή και να μου την πέσεις, ας πούμε, επειδή τώρα γνωριστήκα. Πώς είσαι στο Instagram, άμα θέλω.
6: Ναι.
3: Εγώ έχω αρκετούς. Έχω τη συνατσάκια, ας πούμε. Όταν ανεβάζει παπούτσια και αυτά, την κάνω σίγαση ή την εξακολουθώ. Γιατί δεν μπορώ, την παλεύω.
4: Αφού έχει καμπάνια γυναίκας.
6: Ναι, τι να κάνει.
3: Παλιά την ξακολουθούσα, αλλά μετά, επειδή φαίνεται πολύ επιθετικό, την έκανα σίγαση.
6: Και μόλις τελείωνε το πρόμο, ξανά φόλο.
3: Ναι, ακριβώς. Έχω μια κοπέλα, ρε παιδί μου, που δεν θέλω να. Επειδή εγώ πάει και το χέρι μου στα stories.
6: Ναι.
3: Δεν θέλω να βλέπω ότι βλέπω τα stories τη, για να μην νομίζει.
6: Okay.
3: Γενικά, και την έχω σίγαση αυτή για να μην μου κάνει τα stories.
6: Εγώ αυτό το βρίσκω τίμιο γενικά.
4: Και εγώ έχω κάνα δυο τέτοια, γιατί λέω, ρε παιδί μου,
3: πάει το χέρι μου και δεν θέλω να βλέπει ότι
4: και πάει και το επόμενο. Και επίσης, ναι, δεν θέλεις. Οπότε λες, έλα, μία σίγαση να το έχουμε δεδομένο. Ναι.
6: Συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα οι μάπες για τις ομαδικές τους. Έχουμε τον Γιάννη που λέει: παλιό γκρουπ που έσπασε, βέβαια, πλέον λεγόταν Ησυχαμένη. Περιεχόμενο. Συχαμένο μόνο.
4: Βέβαια.
6: Το τωρινό γκρουπάκι με άλλα άτομα λέγεται Πρωινό Συμμοχέ. Mm-hmm. Γιατί είμαστε τρεις φίλοι που το πρωί που ξυπνάμε ανταλλάσσουμε memes.
3: Ξέρεις τι, ωραία, αν πας στους συνείδης υπόπτους και βάλεις μέσα, ρε παιδί μου, πού αλλού τους έχεις, θα βρεις και άλλα group. Ναι, τα οποία είναι ξεχασμένα.
6: Σίγουρα.
3: Δηλαδή, στον Βασίλη μπορεί να τον έχουμε στον παλιό το Muppet Show. Δηλαδή,
4: ναι, ναι, υπάρχουν κάτι τέτοια απομινάρια. Η φίλη εδώ, Χριστίνα, συμπληρώνει και λέει: έχουμε και άλλη παρέα που είμαστε πέντε και το λένε χαύρα, γιατί ο καθένας λέει ό,τι θέλει και πάντα επικρατεί χαύρα εκεί μέσα. Υπάρχουν αυτά τα γκρουπ, η αλήθεια.
3: Λοιπόν, τώρα, δηλαδή, ας πούμε τον. Άστο τώρα, δεν πειράζει. Πείτε. Ναι,
4: ο, εδώ
3: ναι, μωρέ, φίλος... γιατί τώρα θα σας λέω τα γκρουπ μας χαιστήκαμε. Έχουμε ένα πούμε, που είναι οι υφαλιριώτες.
4: Ναι.
3: Εγώ Λάκη. Βγαίνω από τα μεγάλα. Αυτά που λέτε τα χαύρα.
4: Το υφαλιριώτες ναι. Τι είναι, σαν να ταινίστας πάτε και κάνετε δράσεις.
3: Όχι, η παρέα που είμαστε από το Φάληρο.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, εμιγόρε, επειδή μου δεν μπορώ, αγχώνουμε τα μεγάλα. Αυτό που λέτε που μπαίνει ο καθένας και λέει την πίπα του.
4: Εσύ αγχώνουν τα μεγάλα.
3: Αγχώνουν τα μεγάλα πολύ. Α πούμε, όταν οι κοπέλες, οι γυναίκες των κολλητών μου φτιάχνουν γκρουπ για να κανονίσουμε ότι θα κάνουμε ρεβεγιόν. Εγώ, μόλις τελειώσω το ρεβεγιόν, βγαίνω κατευθείαν από μέσα.
4: Το συζητάς αυτό που
3: είναι όλοι είναι, μέσα.
4: Είναι τεχνικό, είναι φορτικό. Νιώθεις να σε πνίγεις στο λαιμό. Αυτό. Είναι σαν meeting call με όλη την εταιρεία.
3: Ακριβώς.
4: Δεν το θες.
3: Ναι.
6: Εγώ απορώ γιατί νιώθετε τόσο όμως υποχρέωση να μπαίνετε σε αυτές τις συνομιλίες. Έστω ότι είστε μέσα.
3: Βρε, σου σκάει μήνυμα.
4: Τι να κάνεις.
3: Τι να μπαίνεις.
4: Είναι κάποια πράγματα πρακτικά, ρε παιδί μου. Πες ότι είναι μια εκδρομούλα που θα πάμε όλοι μαζί. Ένα τραπέζι στο σπίτι του Θανάση που θα πάμε 15 άτομα με δώρα, ξέρω εγώ με φαγητό. Θέλει μια μικροοργάνωση.
3: Και πριν από αυτό, όταν σου κάσει ένα μήνυμα και σε σίγαση να το έχεις, δεν γράφει πάνω 1, 2, 3.
5: Ναι.
3: Ακόμη και σε σίγαση που το έχεις.
5: Εντάξει, ρε παιδιά.
3: Εγώ φυσικά αναγκασμό. Αν έχω ένα εκκρεμές.
6: Αυτό, γιατί.
3: Μήνυμα θέλω να το δω.
4: Αν το έχω σε μιούτ στο WhatsApp, μου σκάει.
3: Ναι, σου σκάει.
4: Μου σκάει.
3: Τουλάχιστον εγώ δεν έχω βρει τον τρόπο να
6: σου. Σου ανεβαίνει ο αριθμός των αδιάβαστων.
4: Α, το κόκκινο το πάει. Ναι, ναι, αυτό βέβαια.
5: Παιδιά, και σε εσά που στέλνετε εδώ στην ομαδική, δεν τα βλέπω κάθε μέρα. Τα βλέπω μια φορά την ημέρα.
3: Το έχουμε καταλάβει.
5: 35 μηνύματα, τα διαβάζω, αλλά λέω αχα και φύγα. Να κάτσω ασχοληθώ.
6: Θυμήθηκα επίσης.
3: Αυτό που λες είναι λίγο υποτιμητικό, Αρθανάση.
5: Γιατί είναι υποτιμητικό.
3: Γιατί 35 τα κάνεις εσύ που δεν τα βλέπεις. Μπορεί να τα βλέπεις την ώρα που σκάνε και να μην είναι 35.
5: Όχι, δεν είναι. Τα βλέπω όλα μαζεμένα.
3: Ακριβώς, γι' αυτό είναι 35. Αυτό σου εξηγώ.
5: Και τι θα κάνω τώρα, καλό.
3: Ναι, αλλά μην μας λες ότι εμείς είμαστε λαλάκες. Εσύ τα βλέπεις μια φορά την μέρα.
5: Μα συνήθως κράζεται την Εβάνα, τη λυπάμαι.
3: Τι λέει ο ψεύτης, ρε, που την κράζει πρώτος. Έλα, φύγε, θα μάθει. Ωραία, ξέρεις, θα κάνω, θα σε βγάλω τώρα το γκρουπ, λοιπόν.
6: Ω, τι το θέλετε,
3: ωραία,
6: ρε,
3: παιδάκι, και καλά, να μην έχεις και το άγχος των 35 μηνυμάτων.
6: Λοιπόν, να βρούμε κι εμείς κανένα ωραίο όνομα.
5: Θα φτιάξω δικό μου γκρουπ.
3: Έτσι.
4: Λοιπόν, εμείς
5: και
4: είχαμε...
5: δεν θα σε έχω μέσα.
3: Έτσι.
4: Είχαμε φτιάξει ένα τώρα με τον τελευταίο Πάπα, με κάτι φίλους που το λέγαμε Κονκλάβιο. Που είχε αυτή τη διαδικασία.
3: Ψαγμένο.
4: Ναι, και έτυχε. Είχαμε μια φωτογραφία που είμαστε τώρα. Είμαστε πέντε, κάπου έξω όρθιοι σε ένα μαγαζί και φοράμε οι τέσσερις αντεπέ σχεδόν κατάμαυρα και η μία κατακόκκινα. Και είμαστε όντω λίγο σαν παπικό τέτοιο
3: κλάβιο. Α, είστε κορίτσια γουριά μέσα.
4: Ναι, είμαστε πολύ καλοί, πολύ καλοί.
5: Εγώ τώρα θυμήθηκα ότι κυδεύσαμε πρόσφατα πριν κάνα χρόνο την αγαπημένη μας ομάδα, γιατί και ο τελευταίος έφυγε από αυτή τη ζωούλα, πήγε και παντρεύτηκε. Οπότε ήταν τη βασική μου παρέα που ήμασταν όλοι ελεύθεροι. Την ονομάζαμε Υψηλές Τρασασμινάσεις.
3: Ωραίο.
5: Είχαμε μια ωραία φωτογραφία. Ναι, είχαμε μια ωραία φωτογραφία που ήμασταν όλοι κάπως σαν Βρετανοί στην Αντίπαρο. Έτσι με τα μάτια φεύγανε. Και ήμασταν μέσα έξι άτομα και λέγαμε τα χειρότερα. Εντάξει, παντρεύτηκε ο τελευταίος. Και κρατήθηκα μόνο εγώ. Και λέω τι να την κάνω να μιλάω.
3: Να την κλείσω μόνο.
6: Έχει έντονο το ιατρικό στοιχείο γενικά, νομίζω, το τσάτ. Μία χοντροπάθεια, μία η τρανσαμινάσεις.
5: Γιατί είμαστε λίγο υποφέρουμε.
3: Έχουμε το ωραίο εμείς στη δικιά μας την παρέα που είμαστε. Έχουμε τη συνολική με τους έξι και μετά έχουμε, σας λέω, τρεις που θαύουμε τους άλλους τρεις. Έχουμε δύο που θαύουμε τους άλλους τέσσερις. Έχουμε τέσσερις που θαύουμε τους άλλους δύο και γίνεται αυτό.
6: Έτσι
3: ξεκίνησε η κουβέντα. Αυτό το θάψουμε το επιφανειακό.
5: Παλιά είχαμε ομάδα που λεγόταν Κράξε τον Παύλο.
3: Ναι, μπράβο, έτσι.
5: Εκεί ήμασταν έξι άτομα που ήμασταν με τον φίλο του και μπαίναμε. Την ώρα που μιλάγαμε, κάναμε και τον γκουγκού, το ξέραμε. Και αυτό ρώτησε, τι κάνετε, ρε γκουγκού. Και όταν έκανε κάτι γκουγκού, πήγαινε
3: στην
5: άλλη και τον κράσαμε.
4: Είχαμε παλιά σε δουλειά που ήμασταν, ας πούμε, 15 άτομα γύρω-τριγύρω. Είχαμε 3-4, μία που κάναμε ομαδική παραγγελία κρυφά. Να μην μας καταλάβουν.
6: Τι λες, ρε, πώς τη λέγανε.
3: Εκτός Δανάης.
4: Θα παραγγείλουμε. Δεν παραγγέλαμε ποτέ εκτός Δανάης, γιατί.
6: Κρυφό σχολείο.
3: Να πούμε την αλήθεια, η Δανάη Μπάρκα, έχω μάθει ότι σας κερνούσε συνήθως εκείνη. Δηλαδή, δεν είναι το θέμα τα λεφτά. Ότι ήταν παρήγγειλε για όλους.
4: Η διάθεση ήταν, δεν το έχω ξαναματαδεί σε εκπομπή από πρωινά μέχρι μεσημεριανά, με ποικιλία του στυλ με όρεξη. Ερχόταν η Δανάη. Τι θα πάμε σήμερα, σουσί, πίτσα, τι θέλουμε αυτά.
6: Έχουμε το Χρήστο που λέει, εμείς έχουμε ομαδική με φίλους και φίλες που λέγεται Ποπουδένι.
4: Ναι.
6: Από το ποπός και ναι. το Μορουδένιους. Είμαστε πολύ τρυφεροί.
4: Είστε.
3: Ναι, αλλά εσύ ξέρεις για το δικό σου τον ποπό ότι είναι τρυφερός. Για τον άλλον, πώς έμαθες και το έχεις κάνει, τους έχεις κάνει μέλος στο
6: τέλος. Απάντησε μας, σε παρακαλώ, Χρήστο.
3: Θέλω να το μάθω.
4: Άμα είστε φίλοι.
6: Αν στέλνετε φωτογραφίες για να μπείτε στο group.
3: Πόσο φίλοι. Μα δεν είναι θέμα φωτογραφίες εδώ, πρέπει να κουμπηθεί.
4: Αυτό πρέπει να κουμπηθεί.
3: Πώς θα ξέρεις ότι είναι βελούδινος.
6: Εντάξει, ο ποπός ούτως ή άλλως, νομίζω επειδή είναι κρυμμένος και δεν ακουμπάει δεκάν δεράνι, δεν είναι εκ των πραγμάτων λίγο πιο τρυφερός.
3: Δεν έχεις δει πολλούς ποπούς, όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί οι ποποί που δεν τους βλέπει ο ήλιος βγάζουν κάτι σπυράκια, κάτι αναφυλαξίες, κάτι τέτοια.
5: Απλά είναι λίγο βελουδένοι όλοι, γιατί έχουν πολύ κοντι τριχούλα που δεν φαίνεται.
6: Ο, δεν έχουν όλοι.
3: Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά. Ναι. Θανάσης εκτός γκρουπ, είσαι μια χαρά, δεν θα ξαναγχωθείς.
5: Με βγαλέ.
3: Ναι. Επί προσωπικού τώρα. Θα στέλνεις εκεί που θες, θα μαθαίνεις αυτό που θες και δεν θα σε αγχώνει κανένα.
5: Έτσι και με έχεις βγάλει, θα σηκωθώ να
3: φύγω. Ημέρα για την υγιεινή της σεμινόριας, Κατερίνα μου, σήμερα.
5: Ναι, με βγάλε, ρε πω, πω. Ναι. Καλά κάνουν και σε κράζω σε άλλες εκπομπές.
6: Πολύ σημαντικό.
3: Κομπλεξικός. Εγώ το ένιωσα τώρα.
5: Θα στείλω μήνυμα στην ίδια σε εκπομπή από παιδιά με έβγαλε.
3: Ναι, ναι. Είναι κομπλεξικό. Καλά, και θα με θάψεις κι εσύ. Βέβαια, δεν έχω το ότι την παράδοση οι πρώην συνεργάτες μου με θάβουνε. Τουλάχιστον όχι δημόσια. Έχει βγει κανένα να πει.
5: Καλά τα πας.
3: Και στο αμάτι κάποια στιγμή που είχε βγει δεν είχε πει κακά.
4: Όχι ο άνθρωπος.
3: Την Ιωάννα θα δούμε, βέβαια.
4: Όχι μόνο.
3: Δεν νομίζω να έχει να πει κάτι κι αυτή.
5: Έλα, ξαναπάρουμε, βάλουμε τον αμπαλιστή.
3: Όχι τώρα, γιατί μου το έπαιξε μάγκα στον αέρα.
6: Δεν το πίστευε εσύ.
4: Δεν το πίστευε πως θα έρθει.
5: Δεν είπα κάτι κακό. Δεν συμμετέχω, είπα, ρε φίλε.
3: Όχι.
4: Είχε σιφάκι, πες σιγά μην κάτσω να ασχοληθώ.
5: Έτσι. Σιγά μην κάτσω να ασχοληθώ με τα 35 μηνύματα.
3: Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Θέλω λίγο να πω εδώ, έτσι κανονικά μιλώντας, χωρίς να τα κάνουμε τα πράγματα περισσότερο σοβαρά από ό,τι είναι, ή τουλάχιστον να μην φοβίζουμε ο ένας τον άλλον, γιατί έχουμε ξαναπεί ότι αυτό είναι ένα καφενείο εδώ που συμβαίνει. Δεν υπάρχουν παραγωγοί και ακροατές. Δεν αρέσει πολύ στον Γρηγόρη Αρανατογλού, μας θεωρεί καημένους, αλλά εμάς μας αρέσει 19 χρόνια τώρα. Ερχόμαστε και λέμε τι μας απασχολεί κανονικά. Ούτε με βαρύγδουπες εκφράσεις, ούτε με τσιτάτα, ούτε προσπαθώντας να. Ούτε κουνώντας το δάχτυλο. Περί τι εισαγωγή, για να πω το εξής. Παρακολουθώ τώρα τελευταία με δυστυχία, όχι ατυχία, αφορμή το θάνατο της γωγός μας Μαστροκώστα, μία συζήτηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα σε δεύτερο χρόνο, είναι σε πρώτο χρόνο αλλά την κάνουμε εμείς σε δεύτερο χρόνο, που αφορά το δημόσιο λόγο όσον αφορά τον καρκίνο. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, εννοείται πως έχουμε ξεπεράσει τη φάση κακιά παλιαρόστια και δεν λέγαμε καν το όνομά του καρκίνος, όχι στον αέρα, μεταξύ μας. Νομίζω ότι είμαστε καλύτεροι από αυτό και το έχουμε μάθει. Τώρα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που αφορά το να σταματήσουμε να μιλάμε δημόσια για τη μάχη που κερδίθηκε, για τον νικητή που βγήκε νικητής, για το τέρας που το έβαλα απέναντι και το κέρδισα. Σου λέει λοιπόν οι γιατροί και οι ψυχολόγοι ότι αυτό πρέπει να το σταματήσουμε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κανένα τέρας, δεν βγαίνεις νικητής, γιατί όταν λες νικητής, αυτόματα εννοείς ότι κάποιος είναι πιο δυνατός από τον άλλον, κάποιος είναι καλύτερος από έναν άλλον. Γιατί όταν υπάρχει κάποιος νικητής, υπάρχει κάποιος δεύτερος αγωνιστής, κάποιος ηττημένος, κάποιος που δεν τα πήγε τόσο καλά. Δεν είναι διαγωνισμός. Και δεν υπάρχει κανένας που όρθωσε ανάστημα απέναντι σε οποιαδήποτε μάχη απέναντι στον καρκίνο. Περνάμε καρκίνο είναι.
6: Ναι, ναι.
3: Τόσο απλά. Όπως περνάς μια δύσκολη κατάσταση στην υγεία σου, περνάς και καρκίνο. Και ανάλογα. Γιατί δεν μπορείς να πεις ότι είναι κακός ο καρκίνος ή ότι βγάζεις το θάνατο ή οτιδήποτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι καρκίνου, ανάλογα με τον άνθρωπο, ανάλογα με τον καρκίνο. Υπάρχουν αντιμετωπίσιμοι, όχι τόσο αντιμετωπίσιμοι, κάποιοι που πρέπει να τους παλέψεις λίγο παραπάνω. Δεν είναι απόλυτο με λίγα λόγια ότι έχεις καρκίνο, θα πεθάνεις. Τα λέω έτσι απλά για να μην το απολυλογούμε.
4: Ναι, και αυτό κάπως τα τελευταία χρόνια έχουμε αρχίσει να το μαθαίνουμε, ότι πολλές διαφορετικές μορφές, πολλές διαφορετικές μέθοδοι αντιμετώπισης, καταστάσεις, ανάλογα την ηλικία, τη διάγνωση, την πρόγνωση εννοείται.
3: Ακριβώς. Την πρόληψη.
4: Βέβαια.
3: Άρα δεν είναι σωστό να λέμε δημόσια, βγήκε νικητής, σε λες και υπάρχει ένα τέρας απέναντι, κάποιοι τα καταφέρουν, κάποιοι δεν τα καταφέρουν. Όχι. Το τέρας του καθενός είναι ξεχωριστό. Άλλο τέρας αντιμετωπίζει. Δυστυχώς έτσι είναι αυτή η παλιαρόστια. Και το παλιαρόστια είναι ότι τη βρίζω. Όχι γιατί τη λέω παλιαρόστια, μην είναι όπως τη λέγανε
6: να
3: παλιά.
6: Μην πεις το όνομα,
3: ναι. Ναι, να μην πω το όνομα. Καρκίνο το λένε, μια χαρά. Και του καθενός είναι ξεχωριστός. Οπότε δεν υπάρχει το ότι ο συγκεκριμένος καρκίνος ξεπερνιέται, ο άλλος δεν ξεπερνιέται. Άρα είναι πιο μάγκας αυτός που τον νίκησε. Λιγότερο μάγκας ή λιγότερο θαραλέος αυτός που δεν τον νίκησε. Ή θαραλέα. Καλό είναι να το φτιάχνουμε λίγο αυτό. Δεν πειράζει. Φτιάξαμε όλα, ή τουλάχιστον είμαστε στη διαδικασία να τα φτιάξουμε όλα. Ας φτιάξουμε και το δημοσιολόγο μας, γιατί πολλά βοηθούν. Επίσης, κάτι άλλο που έλεγε ένας γιατρός, γιατί όλα αυτά τα άκουσα από ένα γιατρό που είχαν βγάλει σε μια εκπομπή. Πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια ήταν λίγο κυνικός ο γιατρός, αλλά ήταν ρεαλιστής.
5: Νομίζω ο γιατρός πρέπει να είναι κυνικός.
3: Ναι. Έλεγε λοιπόν το εξής, ότι σε άλλη συζήτηση. Επίσης είναι μύθος το ότι η ψυχολογία βοηθά τον καρκίνο. Σου λέει ότι δεν είναι ότι άμα το ξεπερνάς και είσαι, μάλλον δείχνεις ότι το ξεπερνάς και το ξεχνάς και είσαι, έχεις καλή διάθεση, θα τον ξεπεράσεις. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ανθρώπους, στους ειδικούς και στους γιατρούς και να τον παλεύουμε και να το ξεπεράσουμε κανονικά όταν πρέπει να το ξεπεράσουμε. Να πω λίγο το επιχείρημα.
6: Ναι,
3: μόνο το επιχείρημα είναι το εξής, ότι σου λέει ότι επειδή πρόκειται για υπερπλασία κυττάρων, αυτό δεν είναι τώρα που εσύ στεναχωρήθηκες, που έχασες τους γονείς σου ή που χώρισες ή που έχεις κάποιον, το παιδί σου σε ζορίζει.
4: Αυτά τα δραματικά που λέγαμε, μου βγάλες τον καρκίνο.
3: Ακριβώς. Mm. Τουλάχιστον 8 χρόνια είναι πίσω αυτό. Έχει ξεκινήσει. Το ένα κύτταρο γίνεται δύο, τα δύο γίνονται τέσσερα και ούτω καθεξής, μέχρι να τον δεις εσύ.
4: Ναι.
6: Ναι, ναι, ναι.
3: Άρα δεν στοιχειοθετείτε το ότι σε στεναχώρησε η Κατερίνα η Μπούκα τον τελευταίο χρόνο, τα τελευταία δύο χρόνια και έβγαλες καρκίνο. Mm. Είναι τουλάχιστον 8 χρόνια πίσω αυτό που έχει ξεκινήσει. Mm-hmm. Αυτό, συγγνώμη.
4: Οπότε σου λέει αυτό λίγο πρακτικά, ας πούμε.
6: Όχι, ήθελα να πω ότι, ρε παιδί μου, αυτό μπορεί να είναι και λίγο ψευδαίσθηση που θέλουμε να έχουμε, ότι έχουμε τον έλεγχο σε αυτή την κατάσταση, ενώ δεν τον έχουμε 100%. Αλλά σίγουρα θέλει ψυχολογική υποστήριξη. Είναι άλλο αυτό. Είναι άλλο να ζητάς ψυχολογική υποστήριξη από όπου μπορεί να την έχεις, και άλλο το έχω φουλ θετική ψυχολογία, οπότε θα πάει καλά. Όπως επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το υποστηρικτικό περιβάλλον. Δηλαδή, όταν νοσεί ένας άνθρωπος στην οικογένεια, οι φροντιστές, αν υπάρχουν παιδιά και αυτά, και για αυτούς νιώθω ότι είναι πολύ σημαντικό, που λίγο ήταν, ίσως μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, και λογικό, γιατί δεν είναι οι άνθρωποι που νοσούν απευθείας, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να παίρνει μπάλα ψυχολογικά αρκετά άτομα. Ισχύει. Μέσα σε ένα περιβάλλον. Οπότε και αυτό, όπως και ο ρόλος των φροντιστών, χρειάζεται πολύ υποστήριξη.
5: Εγώ, ρε παιδιά, δεν συμφωνώ με αυτό το κομμάτι. Με το κομμάτι της ψυχολογίας δεν συμφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι και βελτιώνει τη ψυχολογία του ασθενής να είναι όλα θετικά γύρω του και να τα βλέπει και αυτός θετικά. Και φυσικά δεν θα σου πω ότι θα περάσει πιο γρήγορα η ασθένεια, άμα, ρε παιδί μου, έχει καλή ψυχολογία.
3: Αυτό λέμε.
5: Αλλά τουλάχιστον δεν θα τον παίρνει από κάτω, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία. Οπότε καλό είναι σε αυτόν τον αγώνα που θα έχει οποιοδήποτε ασθενής, όχι μόνο για καρκίνο, για οποιαδήποτε άλλη ασθένεια.
3: Ναι,
5: θα είναι καλό να έχει καλή ψυχολογία.
3: Αυτό που έλεγε ο γιατρός, δεν έχει σχέση με την ίαση αυτό.
5: Ναι, δεν αντιλέγω, αλλά θα
3: ότι είναι καλό φυσικά και είναι.
5: Ναι, απλά ξέρεις, είναι μερικά πράγματα τα οποία η ολοκληρωτική αλήθεια πολλές φορές μας κάνει και καλό. Δηλαδή θα είναι μερικά πράγματα τα οποία στο δημόσιο λόγο θα έπρεπε λίγο, όχι να προσέχουν, να μην είναι τόσο ειλικρινείς. Δηλαδή αυτή η πληροφορία εγώ δεν θα τη χρειαζόμουν αν ήμουν ασθενής να την ακούσω στον αέρα.
3: Ναι.
4: Της ψυχολογίας.
5: Ναι.
4: Εγώ νομίζω ότι θα τη χρειαζόμουν. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι παλεύουν.
3: Αγχώνονται να είναι καλά.
4: Ναι,
6: ναι, ναι.
5: Δεν
6: δηλαδή,
5: αντιλέγω και
4: γιατί
5: σε αυτό.
4: Γιατί να
5: είναι
4: νιώσω τύψεις που πενθώ εκείνη την ώρα.
3: Ακριβώς.
4: Την υγεία μου, ας πούμε, και φοβάμαι για τη ζωή μου. Ναι, ναι. Μπορεί να θέλω να αφαιθώ, όχι, ναι, για πάντα, ναι.
3: Μπορεί,
4: για
3: να
4: μία μέρα, για ένα διάστημα. Ναι.
3: Να μην νιώθω ότι στεναχωριέμαι και κάνω, ναι, κακό στον καρκίνο που έχω.
6: Ναι, ναι.
4: Μπορεί να θέλω να πω όλες αυτές τις δευτεράτζες γιατί σε μένα και όχι αλλού.
5: Μπορείς να τα πεις όμως μία μέρα, αλλά άμα σου γίνει συνήθιο, μετά όντως θα καταπέσεις. Αυτό εγώ λέω.
3: Ναι, αλλά δεν σημαίνει. Τέλος πάντων, καταλάβαμε.
4: Η επιστημονική πάντως προσέγγιση, από ό,τι καταλαβαίνω, σου λέει μην το μεγαλοποιείς και του δίνεις κοινωνικοψυχολογικές διαστάσεις. Δες το σαν ασθένεια και ad hoc την κάθε περίπτωση.
3: Έτσι έλεγε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να το δώσω και λίγο στον Θανάση, είπε ο γιατρός αυτός ότι στις 10 μελέτες που έχουν γίνει, οι 9 δείχνουν ότι η ψυχολογία δεν παίζει κανένα ρόλο στον καρκίνο και η μία όμως δείχνει ότι παίζει.
5: Συνήθως έτσι γίνεται και στους ασθενείς.
4: Και δηλαδή, οπωσδήποτε πρέπει να νιώθεις καλά, αλλά όχι με το στανιό. Αυτό,
3: ναι, αυτό, ναι, ναι, πιέζεσαι γιατί.
5: Πάντως, παιδιά, είναι μια ασθένεια που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δυστυχώς όλοι την έχουμε βιώσει στην οικογένειά μας. Και όχι τόσο πολύ στην άμεση, αλλά μπορεί στον κύκλο μας, στον φιλικό. Τέλος πάντων, έχει παρουσιαστεί σε όλους σαν ιστορία. Και άμα το δείτε κι εσείς, είναι πολύ σημαντικό το πώς θα φερθείς απέναντι σε αυτήν την ασθένεια. Δηλαδή, αυτό είναι το ψυχολογικό κομμάτι που πρέπει να έχουμε στον ασθενή. Να είμαστε όχι θετικοί.
3: Αυτό που είπε οι φροντιστές, που είπε,
6: ναι,
3: η Κατερίνα. Εγώ από τη δική μου εμπειρία και θέλω δύο πράγματα να πω. Καταρχάς, ότι μου φαίνεται, συγγνώμη που θα ακούσω συνωμοσιολόγος και λίγο ψεκ, αλλά μου φαίνεται απίθανο το 2026 όταν. Σας το είχα πει και τις προάλλες που το είχαμε παρουσιάσει το πρωινό. Βγάλανε τη μήτρα από γυναίκα και κυοφόρησε εκτός σώματος. σε άλλη γυναίκα.
5: Θα
3: δηλαδή.
5: Σε ρομπότ τώρα.
3: Όταν έχει φτάσει λοιπόν η τεχνολογία και η ιατρική σε αυτά τα επίπεδα να μην έχει θεραπευθεί ο καρκίνος, ακόμη και αν έχει, ακόμη και με αυτή την πολυμορφία του, ανάλογα την περίπτωση, αυτό είναι το ένα. Και το δύο που είναι, που αφορά το δικό μου το παράδειγμα, παρακαλώ πολύ, γιατί ξέρω ότι ακούνε αυτή την ώρα, γιατί πάνε στα χειρουργεία τους γιατροί, τους γιατρούς επίσης να δείχνουν. Να είναι λίγο παραπάνω εκεί. Καταλαβαίνω ότι έχετε πάρα πολλά περιστατικά και που πρέπει να είστε αυτό που λέει και ο Θανάσης κοινικοί, με την έννοια ότι και μόνο η επανάληψη σας καθιστά κοινικούς. Δεν είναι μοναδική η κάθε περίπτωση. Αλλά θυμηθείτε να υπενθυμίσετε στους εαυτούς ότι είναι μοναδική η περίπτωση για τον κάθε άνθρωπο που τον αφορά και τον φροντιστεί και τον συγγενεί ξεχωριστά. Ο συγγενής δεν έχει βιώσει τόσα πολλά περιστατικά όσο εσείς. Καταλαβαίνω ότι εσείς το έχετε κάνει αυτό. Που θέλω να καταλήξω ότι εμένα η μαμά μου, όταν από ένα σημείο και μετά πήρε. Ήταν μη αναστρέψιμη η κατάσταση. Εξαφανίστηκαν οι γιατροί. Δεν έβγαιναν στα τηλέφωνα. Και δεν ήταν. Και εμείς τίποτα, ξέρετε, σε αυτές τις καταστάσεις, τις περιπτώσεις, δεν έχει τρομερή απέτηση, γιατί ουσιαστικά προσπαθείς να ηρεμήσεις τον άνθρωπο από τα γύρω-γύρω. Π.χ. κάνει με το, δώσ' του πριμπεράν.
6: Ναι, είναι τέτοια παρηγοριάς, πράγμα.
3: Είναι τα γύρω-γύρω. Ναι. Ανακουφιστικά λοιπόν σας θέλαμε. Δεν σας θέλαμε ούτε να μας κάνετε να νιώσουμε καλύτερα, ούτε να το θεραπεύσει τον άνθρωπο. Είχαμε καταλάβει ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Αλλά το να εξαφανίζεται. Και εκεί πήγαμε, αλλάξαμε τον ογκολόγο και πήγαμε σε έναν άλλον, ο οποίος απλώς απαντούσε στο τηλέφωνο ο άνθρωπος. Ναι. Γυναίκα ήταν, για την ακρίβεια, και την ευχαριστώ και πολύ. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό από το δικό μου προσωπικό παράδειγμα ήθελα
4: και
3: να πω.
4: Και οι μάπες έχουν στείλει τα δικά τους μηνύματα σχετικά με το θέμα.
3: Και μία μικρή φράση, και έτσι καταλαβαίνετε. Δυστυχώς, μέσα από τέτοια παραδείγματα, χτύπα ξύλο από δικά σας, χτύπα ξύλο από τις οικογένειες της γογός μας Τροκώστα από εδώ και πέρα. Αλλά θέλω να πω ότι είτε από δημόσια περιστατικά είτε από ιδιωτικά, ότι δεν είναι δόκιμη βρισιά το ψόφα ή καρκίνο. Καθόλου δόκιμη. Αλήθεια. Και δεν χρειάζεται να το πάθεις, και σας εύχομαι να μην το πάθει κανένας σας, για να καταλάβει ότι δεν το ευχόμαστε αυτό ούτε ως κατάρα.
6: Ναι, ναι, βάλτε λίγη προσπάθεια, βρείτε κάτι διαφορετικό.
5: Πάντως,
3: υπάρχουν τρόποι να προσβάλλεις, πάρα πολύ.
6: Σίγουρα.
5: Πάντως αυτό που πες πριν, ότι δεν είσαι συνωμοσιολόγος, βέβαια δεν είναι ο κατάλληλος χώρος να την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, και δεν έχουμε και τις απαραίτητες γνώσεις. Αλλά σε ένα γενικό πλαίσιο μπορούμε να δούμε ότι η κατανομή των χρημάτων επηρεάζει πάρα πολύ την κοινωνική ζωή των εθνών. Δηλαδή, τι γίνεται, τα χρήματα τα οποία δεν πάνε στην έρευνα και πάνε, ας πούμε, στα εξοπλιστικά της κάθε χώρας, μας έχουν καταβάλει να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται το 2026 να μην έχουμε βρει μια μορφή ίασης για τους περισσότερους τύπους καρκίνου. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που λες και εσύ, ότι δεν μπορούν να καταλάβουν πώς να χτυπήσουν τον καρκίνο. Αλλά άμα μια έρευνα χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο ποσό για να έρθει, να έρθει στην ολοκλήρωσή της, και δεν της δίνεται από το κράτος και προτιμούν να πάρουν, ας πούμε, μια μπελαραρά που λέγαμε και εμείς προχθές, δεν είναι συνωμοσιολόγια, αυτό είναι πρακτική. Δηλαδή το βλέπεις, το λένε και οι επιστήμονες της NASA. Λέει, με τα λεφτά, λέει, που έχει πάρει ο στρατός της Αμερικής, λέει, θα είχαμε εξερευνήσει σίγουρα το γαλαξιακό μας, λέει, οικοδόμημα. Και εμείς, λέει, δεν έχουμε πάει ακόμα μέχρι το φεγγάρι, γιατί σύστημα. Παίρνουμε το 1/7 των επιχορηγήσεων που δίνονται το χρόνο στο στρατό.
6: Ναι, ναι.
5: Είναι οι προτεραιότητες που έχουμε, παιδιά.
3: Ακριβώς. Πάμε λίγο στους μάπες, παρακαλώ. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά στο Viber. Θα γίνει.
4: Η φίλη εδώ, η Ιωάννα, μας γράφει ότι συγκινήθηκε και συμφωνεί με όσα είπες νωρίτερα. Ας σταματήσει ο κόσμος να μας λέει ότι όλα θα πάνε καλά και ότι θα περάσει. Έχουμε όλη τη θετική ενέργεια, λέει. Ωστόσο, κάποιες φορές τα πράγματα είναι γκρι και αυτό είναι οκ. Okay.
6: Έχουμε όντως και άλλη φίλη.
3: Και
6: μάπησα.
3: Θα περάσει και τον γκρι. Περνάει και τον γκρι, παιδιά.
6: Ναι, ναι.
3: Δεν είναι όλα μαύρα ή όλα άσπρα. Ούτε είναι όμως κάποιο video game με έναν κακό που πολεμάς. Δεν είναι έτσι. Και να πούμε έτσι μια καλημέρα ειδική στα παιδιά που...
2: Ρυθμός 988. Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
7: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
8: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Λοιπόν, δεν θα ξεχάσω όταν πήρα τον γιατρό που είπε, μου είπε, ρε παιδί μου, για τη μητέρα μου, ότι τώρα που θα ξεκινήσει το πιο βαρύ φάρμακο, τέλος πάντων, το κόκκινο που λέγεται, έτσι, πώς το λένε μεταξύ μας, θα τη πέσουν τα μαλάκια. Και λέω στον γιατρό, και τώρα τι είναι αυτό και τα λοιπά, και για την ψυχολογία της. Και μου λέει, πίστεψέ με, είναι το τελευταίο πράγμα που έχεις να ανησυχείς τα μαλλιά. Τα μαλλιά ξαναβγαίνουν. Το θέμα είναι να πάνε όλα καλά, να το ξεπεράσει.
1: Ναι, ναι.
0: Τα μαλλιά πραγματικά ξαναβγαίνουν, είναι τρίχες, μου λέει, τα μαλλιά. Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, το έχουμε κάνει ότι όχι, δεν θα έχει μαλλιά τώρα. Και το θέμα είναι καλά.
1: Είναι επειδή είναι το σήμα κατά τεθένη.
0: Σαφώς, σαφώς. Το καταλαβαίνω.
1: Είναι συμβολικό,
0: αλλά
1: ναι.
0: Δεν είναι όμως και σαν το ότι είμαστε εκτομία, ας πούμε.
1: Όχι,
0: δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τα μαλλιά.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Τι να σα πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Και διάφορα γκρουπ για κάποιο θέμα, με αφορμή κάποιο θέμα, το οποίο το ξεφτιλίζουμε, το εξαντλούν δηλαδή, και μετά διαγράφουμε το γκρουπ. Για παράδειγμα, χθες λέει πέτυχα ολόγυμνο πελάτη στη ρεσεψιόν και τους έστειλα σχετικό, τέλος πάντων, ναι, μήνυμα με τίτλο «Η γυμνή αλήθεια». Οπότε πήγε έτσι το γκρουπ.
4: Μα μετά δεν έχουν το Θεό τους μερικοί, ρε παιδί μου, τι έκανε αυτός γυμνός στη ρεσεψιόν.
5: Μπορεί κάτι θα τούτυχε, ρε Κατερίνα.
4: Τι θα τούτυχε,
5: τρελός ήταν να πάει γυμνός στη ρεσεψιόν.
6: Μπορεί να ήταν τίποτα.
5: Μήπως κλείστηκε έξω ο άνθρωπος, κάτι έκανε, ξέρω.
6: Και πόσο γυμνός ήταν να μας κάνει follow-up.
4: Παιδιά,
6: μπορεί να με καμιά πετσέτα να κλείστηκε όπως λέει ο Δημήτρης έξω. Μπορεί να πήγε μεθυσμένος. Μπορεί να τον ληστέψανε.
5: Ήθελε τώρα αυτός να πάει γυμνός στη ρεσεψιόν.
4: Ήθελε. Ναι.
6: Μπορεί κάποιος θα το ήθελε, Μίτσο.
4: Μετά από αυτά τα χρόνια που έχω δουλέψει στο ξενοδοχείο, θα πω ότι ήθελε.
6: Καλά, η αλήθεια είναι ότι και εμείς μια φίλη που έχουμε στη ρεσεψιόν μας έχει πει τις χειρότερες.
4: Εννοείται, ρε. Έχουμε και τη φίλη Χρύσα που λέει: «Καλημέρα, μάπες μου. Η δική μου ομαδική ονομάζεται. Κοιτάς εσύ εμένα?» Και αυτό προέκυψε από κάτι διακοπές στην Ελαφόνησο. Είχαμε αράξει στην παραλία, είχαμε καταναλώσει ό,τι καταναλώνεται, και σε κάποια φάση λέει ο ένας: «Κοιτάς εσύ εμένα και με ρωτάς κάτι?» και επειδή δεν μπορούσε να κεντράρει, προέκυψε γέλιο, γιατί δεν ξέραμε σε ποιον μίλαγε.
6: Βέβαια. Μου θυμίζεις μια ομαδική που είχαμε πολύ παλιά που λεγόταν η Συντριβανάτη.
5: Ωραίο.
6: Γιατί είχαμε κάτι σε ένα τείχο και ουρούσαμε σε. Πού ήμασταν, δεν θυμάμαι, κάπου σε ένα
5: χώρο. Τέλος πάντων, ναι.
6: Και ήταν ένας ψαράς παππούς. Και έκανε: «Ωραία, Συντριβανάτη!»
5: Κλαρέ.
6: Και είχαμε λυγίσει.
5: Λοιπόν, ωραία, ξεκίνησε το θέμα. Έχετε πάρει φορά οι μάπες και από ό,τι καταλαβαίνω έχετε πολλά να μας πείτε. 6-9-8-104-104 και 6 στο Viber. Αυτός είναι ο Βασίλης Βλάχος, η Κατερίνα Μπόκα και ο Θανάσης Πασάτσα.
6: Ο Δημήτρης Ζουγαρέζος.
5: Α, μπράβο. Είναι η Βασιλική Μπαρδάνη στην Δημητρίου και την Ραδιοσκηνοθεσία. Θα σας πω εγώ τώρα δύο αναφορές και θα φύγουμε για το τραγούδι της ημέρας. Έχουμε επιλέξει, κύριε.
6: Όχι.
5: Ωραία. Συνεννοηθείτε παρακαλώ με την Βασιλική μας, γιατί εγώ θα πω στους μάπες για τη Snappi, που είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρο. Ρε παιδί μου, έχεις ζαχαρώσει κάτι που θες να αγοράσεις. Μπορεί να είναι ένα κινητό, μπορεί να είναι μια φωτογραφική μηχανή, μπορεί να είναι ένα ρολόι, μπορεί να είναι κάτι που έχεις, σε πάση περιπτώσει, ένα ρούχο. Έχεις βάλει στο μάτι. Μέσω της Snappi μπορείς να αποταμιεύσεις χρήματα τα οποία αυγατίζουν κιόλας και έχεις και πρόσβαση όποτε εσύ γουστάρεις. Ανοίγεις λοιπόν λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου με τη Snappi όπου κι αν είσαι. Με τον Snappi αποταμιευτικό λογαριασμό μπορείς να βάζεις χρήματα στην άκρη για ό,τι γουστάρεις να αγοράσεις. Ο Snappi αποταμιευτικός λοιπόν λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο. Ετήσιο επιτόκιο το οποίο είναι έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων αυτή τη στιγμή. Έχεις προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων. Είναι επίσημα τα πράγματα. Και αν μπεις και τώρα, σου έχει καβατζώσει 40 ευρώ για καύσιμα Shell V-Power στα πρατήρια Shell. www.snappibank.com. Και θέλω να σας πω τώρα και για τη ΔΕΗ, μια που σας πήρα φαλάγγι, να σου πω ότι σας έχει εξασφαλίσει διάφορα πράγματα. 20% έκπτωση για να μπεις να αγοράσεις ρούχα από το About You.
3: Και παπούτσα.
5: Και παπούτσα, σε ευχαριστώ. Επίσης έχει 10 ευρώ κουπόνι από το eFood για το φαγητάκι σου τώρα που. Α, χτες ήταν το conference, θα μας τα πείτε. Και έχει και Champions League το Σαββατοκύριακο. Και 20% έκπτωση από ακτοπλοϊκά εισιτήρια μέσω Ferry Scanner. Όλα αυτά σας τα έχει καβατζώσει το ΙΔΕΗ από το MyΙΔΕΗ στην ενότητα μπαίνεις. Μπαίνεις στο MyDay και πατάς κλικ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Θανάση, έβλεπες το κινητό σου και δεν μου απάντησες για το
6: Όχι, εσύ τώρα φταίς. Γιατί με έβγαλες από την ομαδική και δεν μπορώ να στείλω ένα ωραίο τραγούδι που διάλεξε η Βασιλική. Διάλεξα μετά τη βλακία της Μπούκα.
4: Πού ξέρεις ότι είναι βλακία?
6: Το είδα τι.
5: Σε ρώτησα για το conference.
6: Για το conference νίκησε η Νίκησε η Crystal Palace 1-0. Πολύ βαρετό.
3: Κοίτα η Crystal Palace.
5: Ορίστε
6: και εσύ. Εντάξει, παιδιά, να σα πω κάτι. Η πολύ καλύτερη ομάδα Crystal Palace. Εγώ έχω μια συνήθεια.
7: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
8: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
5: Είδα εχθές, σου λέει είναι το thriller της χρονιάς, βγαίνει 18 Ιουνίου.
3: Ναι.
5: Obsession λέγεται.
6: Είναι ταινιάρα, λέει.
5: Είναι, λένε ταινιάρα, και μάλιστα τώρα θα τσιγκλήσω λίγο το Θανάση που έχει τα θέματα του. Με το 1/3 του μπάτζετ του Καποδίστρια. Και αναμένεται να κάνει παγκόσμια, σου λέει, επιτυχία αυτό.
6: Σόπαρε.
5: Obsession, φίλε.
6: Τι λέει.
5: Τώρα θα πω μόλις επιστρέφω.
6: Είναι από τις καλύτερες ταινίες. Ο Καποδίστρια. Πώ το νίκησε,
5: Θανάση. Κλείστο, Θανάση.
6: Δεν αντέχω.
5: Τι έχετε διαλέξει?
4: Άλεξα τραγούδι τελευταία στιγμή.
5: Ναι.
4: Και επειδή
5: θέλω
4: λέμε...
5: και τα χαμνά να ακούσω.
4: Ναι, επειδή λέμε δύο μέρες όμως ότι θα ακούσουμε Νεφέλη Φασούλη και δεν έχουμε ακούσει.
5: Σωστά.
4: Δεν έβαλα το πύργινη και θάλασσα.
5: Ναι.
4: Έβαλα το Βόλτα, το ξέρετε.
5: Όχι.
4: Είναι πολύ ωραίο.
5: Αχ, Βόλτα.
4: Είναι έτσι καλοκαιρινό, αθηνέζικο.

0: παίζει τα δικά σου. My Radio 104,6.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
0: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: του αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: τι έχουμε τραβήξει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Έτσι ξεκινάνε, παιδιά, τα ονεδό. Τι, εν τω μεταξύ, αν πας σε μια σχολή ή κάνεις σεμινάρια ραδιοφωνίας, θα σου λένε ξεκινάμε το ον με την ταυτότητα της εκπομπής. Εμείς γι' αυτό λέγαμε πάντα ότι είμαστε η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ούτε αρχή, ούτε μέση, ούτε τέλος. Ούτε ρολόι. Το ρολόι είναι ότι σε κάθε ενότητα, σε κάθε σλότ. Σλότ. Ποιος το έλεγε σλότ τώρα χθες και το. Κάποιο το έλεγε στην τηλεόραση και λέω το σλότ και το σλότ. Τέλος πάντων, ξέρεις τι θα πεις από πριν. Θα κάνουμε αυτή την αναφορά. Μετά θα πει ο Θανάσης αυτό. Μετά θα πει ο Βασίλης αυτό. Η Κατερίνα αυτό. Θα κλείσουμε με τραγούδι και πάμε. Ταυτότητα της εκπομπής. Ποιοι είμαστε, τι ακούσαμε και ξεκινάμε να μιλάμε. Ναι. Άντε να πω το ότι ποιοι είμαστε για να μάθετε εδώ πέρα, ναι, την χρυσή τριάδα που μου έχει φορτωθεί στον καμπούρα φέτος. Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα, Βασίλης Βλαχός.
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
0: Και Βασιλική Παρδάνη στην ρύθμιση του και τη ραδιοσκηνοθεσία. Ό,τι χειρότερο ποτέ έχει ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο, παιδιά, είναι το Μάπε Σόου εδώ και 19 χρόνια. Τουλάχιστον όμως έχετε προτεραιότητα εσείς. Ήτανε να πω αναφορά, χέσε. Πάμε στους μάπες.
2: Βεβαίως πάμε στους μάπες που στέλνουν στο 698-104-104-6 στο Viber τους τίτλους από τις ομαδικές συνομιλίες που έχουν με διάφορους φίλους κλπ. Ξεκάθαρος ο μάπας εδώ. Έχουν την ομαδική που λέγεται Ταρυφοκατάσταση.
0: Ωραίο.
2: Προφανώς με συναδέλφους. Ο Δημήτρης έχει την ομαδική με τα φιλαράκια του που λέγεται Ιδρωμένα Αυλιά.
0: Α, ωραίο, ωραίο.
3: Έγινε.
0: Θέλω και φωτογραφίες όμως. Τι φωτογραφία έχεις
2: βάλει? Τα ιδρωμένα τους!
0: Δεν ξέρω τι φωτογραφία έχεις βάλει στα ιδρωμένα αυλιά.
3: Αν έχετε καμία καλή φωτογραφία στο group, στείλτε τη.
0: Παρένθεση, γιατί έτσι είναι το Mavis Show, άσχετη και λίγο σοβαρή. Επειδή μου το ζήτησε να το πω ένα ταρύφα. Επειδή είναι τώρα. Πώς το πει, ταρυφοκατάσταση.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στους ταξιτζίδες που μας ακούνε και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας τόσα χρόνια. Και όμως και εμείς είμαστε εξηγημένοι. Γιατί όταν είχαν βγει οι ιδιωτικές εταιρείες, είχε έρθει μία και μας ζήτησε να την διαφημίσουμε. Και εμείς είχαμε πει όχι. Γιατί ξέραμε ότι μεγάλο μέρος των μαπών είναι ταρύφες και δεν γουστάραμε.
3: Έτσι, πράγμα.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ας τα αφήσουμε αυτά. Μου είπε λοιπόν ένας ταρύφας, ένας φίλος της εκπομπής, θέλω να το πεις. Γιατί το ρώτησα, ρε παιδί μου, όλο αυτό με το νομοσχέδιο κτλ. Ναι, μου λέει, είναι τα ηλεκτρικά και όλο αυτό, ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να πάρουμε υποχρεωτικά ηλεκτρικά. Αλλά πίστεψέ με, και ότι δεν ανανεώνται οι άδειες, γίνεται κλειστό το επάγγελμα. Τι μου είπε, ρε παιδιά. Μου λέει, μην νομίζεις πια ότι υπάρχουν οι ταρίφες που έχουν την άδεια και το ταξίδικό τους. Είναι τρεις εταιρείες μεγάλες, Θανάση, τώρα θα εξαγρυνθείς. Μεγάλες εταιρείες. Πώς ήταν παλιά, ρε παιδί μου, αυτή η μεγάλη μάχη ανάμεσα στα μεγάλα βιβλιοπωλεία ή στα μεγάλα δισκάδικα που έκλειναν τα μικρά τα τοπικά.
4: Τους αγοράσαν.
3: Όταν λέω εγώ για εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλίων, όμως κοροϊδεύεται. Αλλά τέλος πάντων.
0: Είναι αρκετά αστείο, αλλά χρήσιμο.
3: Ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν. Έρχονται οι μεγάλες, τρεις μεγάλες είναι, σου λέει. Μου είπε και τα ονόματά τους, δεν έχουν σημασία να σας τα πω. Που τι κάνουν, Θανάση? Αγοράζουν τα αυτοκίνητα μαζί με την άδεια.
2: Ναι.
0: Έχουν
2: πολλά
0: λοιπόν
2: λεφτά. Δεν μπορείς να μπεις στην πίσνα εύκολα.
0: Ακριβώς. Αυτή η εταιρεία λοιπόν έχει ένα στόλο αυτοκινήτων μαζί με την άδεια. Η κάθε άδεια είναι ένα συγκεκριμένο αμάξι. Δηλαδή δεν είναι ότι παίρνω εγώ την άδεια και διαλέγω και το αμάξι μου. Πάει το αμάξι με την άδεια.
4: Και τα νοικιάζει.
0: Ακριβώς. Οι ταρίφες δηλαδή, στην πλειοψηφία τους που βλέπουμε έξω.
4: Ιδιώτες δεν υπάρχουν.

0: με μία μόρφωση, με μία παιδεία, να τις διεκδικήσουν. Δηλαδή μου λες να μην μπαίνω στο λεωφορείοδρομο. Ωραία. Αλλά πριν και μετά από μία στάση λεωφορείου, άφηνε με να κάνω αυτό το drop, να μπαίνω, να βγαίνω, να παίρνω. Για να μην, ή εν πάση περιπτώσει, θέλεις να με ευνοήσεις σε σύγκριση με τις ιδιωτικές εταιρείες. Ωραία, άφηνε μόνο τα κίτρινα να μπαίνουν στο λεωφορείοδρομο, ας πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, δείξε μου εμένα μια εύνοια σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρείες ως κράτος. Υπάρχουν λύσεις να συζητήσουμε. Αλλά σου λέει, δεν τους νοιάζει τους υπόλοιπους, γιατί είναι υπάλληλοι των τριών μεγάλων εταιριών αυτών.
1: Δεν θα αλλάξει, σου λέει, κάτι για μας. Εμείς το ωράριό μας θα κάνουμε.
0: Ακριβώς. Δίνεις το αμάξι πίσω, το προσέχουν, το κάνουν, το δίνουν. Το αμάξι πάει με την άδεια. Mm. Δεν έχεις άδεια εσύ. Ήθελα να το πω γιατί μου το είχε πει να το πει, μου λέει να τα πει.
2: Καλά έκανες και το πες. Γιατί επιβεβαιώνεται και άλλη μια φορά ότι όλοι υπάλληλοι είμαστε σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως, τις ομαδικές, τα γκρουπ και τα ονόματα.
0: Να κάνω τώρα την αναφορά, ρε μεγάλε, τώρα που αυτό.
1: Μωρέ, εξηγήσου.
0: Ωραία, για να πας μετά να κάνουμε και την
1: ανάσανετο. Όπως είσαι.
0: Vodafone Tech Heroes είναι οι ήρωές μας που αποτελούν την ομάδα της Vodafone Tech Service. Είναι εκεί, είναι γρήγορα, είναι με ασφάλεια, είναι στο πλευρό σου και σε ξεαγχώνουν. Γιατί όταν τα σκάει στο κινητό σου ή στον υπολογιστή σου, ο Θεός ξέρει πόσο γρήγορα ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι σου. Έτσι λοιπόν, Vodafone Tech Heroes από τη Vodafone Tech Service αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση. Γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία, κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση για να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά της Vodafone. Μάθε περισσότερα στο Vodafone ή στη Vodafone, στο κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Πάω πάλι εδώ πίσω στη φίλη την Τζορτζίνα που έχει με τις φίλες της την ομαδική που λέγεται Ποτόσκυλα. Χωρίς λέει να είμαστε και τόσο φαν, απλά προέκυψε μετά από ένα μπατσελορέτ που είχαμε κάνει.
0: Ποτόσκυλα, ε. Ποτόσκυλα. Και εμείς έχουμε ένα που λέγεται Ποτάρες, που Ποτάρες. Είμαστε τρεις μπεκρίδες από την παρέα.
1: Βέβαια.
0: Εγώ, ο Σωτηρίου και ο Βάκης.
1: Ο Χρήστος που έχει την ομαδική Ποπουδένη, και λέγαμε πριν πώς μπορείς να το διαπιστώσεις αυτό, πηγαίνουν λέει σε γυμνιστών με τους φίλους και έχει τσιμπήσει μερικά ποπουδάκια.
0: Αυτό ναι. Πάω να πω.
3: Για να μπορέσεις να μπει στο group πρέπει να επαληθεύσουν ότι είσαι όντως απαλός.
0: Δεν το λέω για κακό, αλλά για να λες ότι είμαστε σε ένα group που έχουμε βελούδινους ποπούς, κάποιος πρέπει να τους ακουμπήσει.
3: Φυσικά.
1: Σωστό, σωστό. Εμείς με μια παρέα φίλοι είχαμε ένα group στο οποίο συζητάγαμε έτσι, διάφορα άσχετα, αλλά η φωτογραφία του group ήταν ένα τριχωτό κεφαλής το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί από κάποιον στην παρέα ως αναπαράσταση για την τριχοφία στην ευαίσθητη περιοχή κάποιας κοπέλας που σχολιάζαμε εκείνη την περίοδο. Και είχε βάλει ένα τουφάκι φωτογραφία από μαλλί.
2: Ξεφτύλασε αυτός που το έκανε μεγάλος.
1: Ντροπή του.
2: Ντροπή του.
3: Η Σοφία λέει.
0: Εγώ ήμουν. Με συγχωρείτε. Τι να κάνω τώρα, αφού ήταν, μου έκανε εντύπωση. Όχι πως δεν μ' άρεσε, ωραίο ήταν μια άποψη.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά ήταν πολύ φουτό.
3: Είχε σχέδιο.
0: Όχι, έχω δει και με σχέδιο, σε ευχαριστώ που με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Ένα βελάκι που έδειχνε προς τα κάτω.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι, όχι, αυτό ήταν
2: η κλασική γραβάτα.
0: Ναι, η γραβάτα. Αυτό ήταν τούφα.
3: Κάποτε ήταν πολύ στη μόδα να κάνεις τριγωνάκια, ναι. Γραμμούλες.
4: Τριγωνάκια!
2: Ναι. Το τριγωνάκι ήταν πολύ ωραίο.
0: Η αδερφή του Μουστάκα.
3: Σταμάτησε.
2: Η Βαρβάρα.
0: Όχι. Αφρόχαρη. Είχε τουφάκια, τριγωνάκια, έβαζανε, κάνανε.
2: Τι ωραία που ήταν.
0: Τριγωνάκια!
2: Αχ, να σου πω, πριν πας στην επόμενη, θέλω να σχολιάσει κάτι ο Δημήτρης. Να σου πω, το είδες εχθές στα πλαίσια Καζούρας, πιστεύω. Αν και δεν πιστεύω ότι έγινε τόσο πολύ για Καζούρα. Που κάναν
0: Θα με τσαντήσεις.
2: Δεν ξέρω, έτσι θα το σχολιάσει. Που απολύμανε το ΑΚΑ. Το τέλεκο.
3: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία ήταν. Έλα, ήταν ωραία Καζούρα. Καζούρα, αλλά ωραία.
2: Καζούρα.
0: Και καλά να φύγει η Γαβρίλα.
2: Τι είναι αυτά,
0: ωραία.
3: Καλό ήταν.
2: Είναι πολύ λόγο το
0: επίπεδο. Γιατί δεν προσβάλλει κανένα. Εντάξει, αν το πει βρωμιάρι, α πούμε, έω εκεί. Κατάλαβε. Που δεν είναι και βρωμιάρι. Είναι η βρώμα τη Γαβρίλα. Αυτό νομίζω είναι.
2: Εντάξει, από το κήπεδο μπορεί να φύγει.
3: Η μυρωδιά.
0: Η μυρωδιά των Γαβρίλα.
3: Επειδή είναι ψάρι.
2: Η μυρωδιά από το κήπεδο φεύγει.
0: Ωραίο έξυπνο είναι, Θανάση.
2: Όχι, δεν
0: είναι. Ενώ α πούμε, αν ήθελε εσύ να απολυμάνει από βάζελο, τι να κάνει.
2: Εγώ μπορώ να πάω. Θα με κουρευτικές μέσα να κουρεύσει τον καζόν.
0: Σε χάνω, γιατί?
2: Τριφυλάκι.
0: Α.
3: Ναι, αλλά αυτό.
0: Κάτι πιο βάρη θέλει, πιο προσβλητικό. Είσαι πιο ήπιος τώρα εσύ.
2: Κοίτα, την καλύτερη καζόρα την είχε κάνει παλιά ο Πανιώνιος.
0: Τι είχε κάνει?
2: Απλά ταραχτήκατε πάρα πολύ και σταματήσαμε να το κάνουμε. Είχαν πετάξει.
0: Ένα κόκορα.
2: Όχι κόκορα.
0: Στον τότε το φυλακούρι.
1: Είχανε πετάξει... Όχι τον κόκορα, τι φταίει.
2: Είχαν πετάξει λαγούς.
1: Όχι τους λαγούς, τι φταίνε.
2: Και τρέχανε μέσα στο γήπεδο. Και φωνάζανε στους παίκτες Παναθηναϊκού.
0: Πολύ ωραίο, αρκεί κάποιος να τους φροντίσει. Μετά να τους ξαναμαζέψει και να τους έχει.
2: Εντάξει, ναι. Δεν νομίζω.
0: Αν και νομίζω ότι και στο γήπεδο με τον κόσμο θα πανικοβληθούν τα καρβόνια.

0: θα κάνουν μωρέ τώρα.
1: Ε, όχι, όχι.
2: Θέλω να απαγορευτεί η χρήση ζώων για οπαδικούς λόγους.
3: Κάντε μια ζωγραφιά.
1: Άρα, οι οπαδοί έξω από τα γήπεδα.
3: Κάντε ένα κορεώνα.
2: Ναι. Οι φίλοι εδώ, η Μέλανη, και κλείνω με αυτό. Η Μέλανη, η φίλη μας, έχει μια ομαδική με τις φίλες της που την έχουν ονομάσει Αύλα Μπανκ και κρατάει 8 χρόνια τώρα.
0: Μπράβο.
2: Μπράβο σας.
3: Μπράβο σας, κορίτσια.
1: Μπράβο.
0: Η Σοφία μας λέει: είμαστε 4 κορίτσια από τη δουλειά και το έχουμε ονομάσει το καρέ της δάμας. Και έχω και άλλη μια ομαδική με τις κολλητές που λέγεται οι Μουχρίτσες.
2: Αυτό ναι.
3: Αυτό είναι πιο τέτοιο.
2: Αυτό ναι. Μουχρίτσες. Α, και η φίλη εδώ, η Στεφ, έχει δύο ενδεικτικά ονόματα από group chat με φίλους που μας έχει στείλει.
3: Ναι.
2: Το ένα λέγεται Chicks Before Dicks.
0: Ωραίο.
2: Και
0: ωραίο.
2: Το άλλο λέγεται Μπόμπο Μάστορας. Ο Μπόμπο Μάστορας με ιντριγκάρει. Γιατί?
0: Ναι, γιατί Μπόμπο Μάστορας?
2: Μήπως μοιράζονται hacks?
0: Μου ήρθε φλασιά ότι με τη φίλη μου την Αγγέλικα και την ξαδερφούλα μου την Ανθή, όταν είχαμε κορώνα.
3: Η Αγγελικούλα δεν είναι μέσα σε αυτό.
0: Η Αγγελικούλα είναι η Αγγέλικα, αποφάσισε.
3: Α, την έβγαλες Αγγέλικα την Αγγελικούλα.
0: Μωρέ,
2: έτσι
0: Αγγέλικα
2: κάνουν αυτές. Μόλις φύγουν από το χωριό και θα είναι πίσω Αγγέλικες.
0: Ναι, μόνο με το που πατάει Χρυσούπολη Καβάλας είναι πάλι η Αγγελικούλα. Και λέγαμε θα κάνουμε γυμναστική από το σπίτι.
1: Τώρα,
0: και είχαμε βγάλει
3: μαλάκα,
0: το group.
3: Δεν αντέχω, αλήθεια.
1: Ποτέ.
3: Τι μορφή είσαι, είσαι η Δημητρούλα από τους απαράδεκτους.
2: Θα κάνουμε τζάμπα γυμναστική.
3: Η οποία φοράει τα κολάν και τις. Πώς λέγονται.
1: Η οποία η Δημήτρη Παπαδοπούλου πήρε.
0: Πήρε το πτυχίο της. Χαρητήρια, καλή πρόοδο.
1: Καλή πρόοδο.
0: Αλλά κάναμε βιντεοκλήση για να κάνουμε και καλά όλες μαζί γυμναστική και είχαμε βγάλει τη συνομιλία Corona Fitness.
2: Α, ήταν επί καραντίνα.
0: Ναι, ρε.
3: Corona την πειρά.
0: Κορώνα βάιρους.
3: Α, κορώνα βάιρους. Ναι.
0: Ωραία. Έχουμε και το μήνυμα του Αλέξανδρου που λέει: καλημέρα μάπες, η δικιά μου ομαδική με τα τρία νύψια μου ονομάζεται, θα το πω, πορδιλίτσες.
2: Α,
3: ωραίο.
0: Όχι. Πορδιλίτσιδες.
2: Α,
3: πορδιλίτσιδες.
0: Πορδιλίτσιδες. Δύσκολο, ρε παιδί μου, αυτό.
2: Η φίλη η Καλλιρόη έχει με τον κολλητό της τη συνομιλία η οποία λέγεται Πασόκ και Δέος.
3: Ναι, ρε, και θέλω και εγώ να πω σε αυτή τη συνομιλία, αν γίνεται κάπως, να με βάλετε.
2: Ναι, παιδιά, αν μπορείτε και το Δημήτρη μέσα σε αυτό.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλημέρα και στη φίλη.
3: Πέρα, εγώ έχω μια συνομιλία που λέγεται Πέρα Βρέχει.
2: Πέρα
3: είναι
2: Βρέχει.
3: Με τη Μαρία τη Γεωργία και με την Τίνα τη Σπυροπούλου από το Ρυθμό.
2: Δεν ξέρω τώρα. Όχι, εσείς πολύ ωραία. Τη Σοφία δεν ξέρω πώς θα τη διαβάσω την ομαδική συνομιλία.
1: Παλιά μου είχε πει ένα φίλο μου ότι είχαν μια ομαδική που λεγόταν η Ρουφιάνη και ήταν. Σε υψηλές θέσεις, σε ανταγωνιστικές εταιρείες, φίλοι.
3: Και τα χώνα
1: και δίνανε ο ένας τα μυστικά της εταιρείας στο άλλο.
3: Τέλειο.
1: Και λέει, Ρουφιάνη, λέει, πάμε για αυτό το project. Εσείς, λέει, δεν θα το κοιτάξουμε.
2: Πω, δεν θα ήθελα οι ομαδικές να κινδυνεύουν να με στείλουν φυλακή. Εδώ
1: κοίτα,
2: που τα λέμε.
1: Αν η ομαδική δεν κινδυνεύει να σε στείλει φυλακή, δεν είναι ομαδική.
2: Εδώ οι φίλοι Σοφία έχουν την ομαδική λοιπόν με τις φίλες, την οποία τη λένε Νάρες Ναροπούλες. Είμαστε έξι και έχουμε και αντίστοιχα ονόματα.
3: Νάρες Ναροπούλες μου.
2: Ναι. Και τα ονόματά τους μέσα τα τέτοια είναι Ναρίτσα, Νάραμπελ και τέτοια.
1: Α, κανόνα. Στην ομαδική πρέπει να έχει κωδικό όνομα.
0: Θα ήθελα πολύ να μπω σε αυτή την ομαδική της Σοφίας.
2: Α, δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Πρέπει να έχεις κωδικό όνομα. Να βλέπεις ο Δημήτρης Ουγγαρέζος. Όχι. Ναι. Πρέπει να είναι κάπως αλλιώς.
2: Μας λες ένα κωδικό σου από ομαδική που να λέγεται χωρίς να πας φυλακή.
1: Εντάξει. Ας πούμε, ρε παιδί μου. Στη μία λέγομαι Μπάμα Γκέρα.
3: Τι είναι αυτό πάλι?
1: Ο Μπάμα Γκέρα. Πάλι ο σκεϊτά και ένας από το νούμερο 2 του Τζάκα.
2: Ρε Δημήτρη, έλεο.
1: Ο Μπάμα Γκέρα.
3: Το ξέρω. Φατσικά, αφού μου λες από του Τζάκα, του ξέρω του Τζάκα.
1: Στου Μπρίτε.
3: Ποιο είναι, δεν είναι ο.
1: Με το μουσάκι, το τραγό μου.
2: Όχι ο Νόσβιλο, άλλο.
1: Α πούμε, στου Μπρίτε μεθενιώτε. Λέγομαι ρε
3: παιδί. Μπρίτε μεθενιώτε, δε μαλά. Θα τρελαθούμε.
1: Στου Μπρίτε μεθενιώτε, α πούμε, εγώ είμαι ο Στέλιο και καλά είναι το Τζιανακοπούλο. Έχουμε πάρει Έλληνες που παίξαν στην Αγγλία.
3: Εντάξει, τέλειο, τέλειο. Λοιπόν, πάμε στην Όλγα μας. Λίγο πριν από αυτό, θέλετε να σας βλέπω, έχετε πέσει με τα μούτρα γιατί γουστάρετε που οι μάπες.
1: Αρέσει, φίλε, και
0: εσύ. Έχουν πολύ φαντασία οι μάπες.
3: Και χαίρομαι που υπάρχουν μάπες βασικά, γιατί και είχα αρχίσει να συμφωνώ με τον Γρηγόρη ότι δεν
0: είμαστε κακομοίρια.
3: Δεν τα καταφέρουμε.
2: Λοιπόν, σε αυτά.
3: Λοιπόν, μάπες, η ΔΕΗ σας καβατζώνει. Τι κάνει? Κάνει την κολεγιά σας, κάνει τη συνεργασία με διάφορα κονέ της για να έχετε εκπτώσεις. Μπαίνετε στο MyDEI και στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, τσιμπάτε από το About You ρούχα παπούτσια 20% έκπτωση, 10 ευρώ δώρο, πώς λέγεται, κουπόνι από το eFood και έχετε και 20% έκπτωση από Ferry Scanner για τα ακτοπλοϊκά σας μέσω, ξαναλέω, ΔΕΗ. Τώρα που έχω την προσοχή σας, σας λέω πώς. My ΔΕΗ, μπαίνεις στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons.
0: Έχουμε κάποια μηνύματα ακόμα μέχρι να μιλήσουμε και με την Όλγα. Έχουμε το μήνυμα του Σότου που λέει: μάπες, καλημέρα. Εγώ είμαι σε δύο ομαδικές με διαφορετικά άτομα, εννοείται.
3: Ναι.
0: Μία με τους κολλητούς μου, η οποία λέγεται Gap Gay and Proud.
3: Τέλειο.
0: Αρχικά.
3: Έλα, είναι πάρα πολύ ωραίο το κάπ.
0: Και μία άλλη, Αναλιάριδες. Το αφήνω εδώ.
3: Αναλιάριδες τι σημαίνει?
0: Άστο, το αφήνω.
2: Εγώ πιστεύω αυτό είναι των αναλύσεων.
0: Ακριβώς.
2: Εδώ ο φίλος ο Σπύρος με τους 6 κολλητούς που διαθέτει, μπράβο, έχουν ένα γκρουπ στο Viper και το έχουν ονομάσει Πατατάκηδες, γιατί είναι το γκρουπ που χρησιμοποιούν όταν έχουν ελεύθερο χρόνο, τύπου ρε παιδί μου, πατατάκια που λέμε.
3: Α, ωραίο, ωραίο. Ναι, ψαγμένο. Ναι, ναι.
1: Επίσης, κανόνας, παιδιά, στις ομαδικές το ψευδόνυμο πρέπει να στο δίνουν οι άλλοι, όχι μόνο σου.
3: Θανάση, έχουμε ξεκινήσει από τις 6 ώρα και μέχρι τις 7 και 24-25 τώρα εσείς βγάλει 5 κανόνες δικού σου τον γκρουπ.
1: Υπάρχουν κανόνες στα γκρουπ, δεν του ξέρω που δεν του ακολουθούν.
3: Όχι, φίλε, εντάξει.
2: Ο Αργύρης εδώ, και θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μέσα σε αυτό το group. Έχουμε chat που το λένε
3: Dick pics.
2: Όχι, όχι,
0: όχι.
2: Που
0: μακάρι
2: το λένε, εγώ θα πω θησαυροφυλάκιο. Και βγάλτε το θήτα, βάλτε ένα χ.
3: Ωραία. Χισαυροφυλάκι, ωραίο.
2: Ναι, εκεί λέει είναι μέσα λογιστές, ακτινολόγοι, στρατιωτικοί, σεφ. Και τα λόγια φτάνουν σε σημείο παρεξήγησης.
0: Πολλές
2: ειδικοί.
1: Θα το δοκίμαζα να μπω σε αυτήν την ομάδα για μια εβδομάδα.
3: Δικό του.
1: Βάλτε να μα θέλετε.
0: Γιατί για μια εβδομάδα συγκεκριμένα.
1: Να τους τεστάρω μια εβδομάδα, να τους δω από Δευτέρα και Κυριακή πώς λειτουργούν. Πόσο παραβατικοί είναι, πόσο νομίζουν ότι είναι, για να δω τι λένε.
0: Πολλές ειδικότητες, ρε παιδί μου. Και διαφορετικές. Ακτινολόγοι, λογιστές, στρατιωτικοί, σεφ.
3: Ωραίο. Θυμίζει λίγο. Πώς είναι, πώς λένε ότι είναι το Ηλέσκι Μπίντελμπεργκ.
2: Ναι,
3: ότι είναι,
2: ναι,
3: ρε παιδί,
2: ναι,
3: μου,
2: ναι,
3: αυτοί,
2: ναι,
3: που τα κατάφεραν στις δουλειές τους και θα οδηγήσουν τις εξελίξεις στο μέλλον. Είναι δηλαδή μια συνάντηση λέσχης, λοιπόν, των ανθρώπων που επελέγησαν να οδηγήσουν το μέλλον αυτής της χώρας.
1: Τι μου θύμισες τώρα.
2: Κτηνολόγος και σεφ.
1: Παλιά ήμουνα σε μια ομάδα έτσι, τέτοιου είδους. Λέγαμε τώρα ακραίες χοντράδες. Και είχαν βάλει και ο ένας φίλος είχε βάλει ένα πολύ καλό του φίλο που δεν κάναμε παρέα, αρχίσαμε και τα λέγαμε πάρα πολύ ωραία στην ομαδική και λέτε, κανονίσαμε, βλέπαμε καμιά μπάλα, παίζαμε καμιά μπάλα κτλ. Αλλά δεν είχαμε ερωτήσει ποτέ τι κάνει κτλ. Δεν μας απασχολούσε.
3: Ναι.
1: Ήμασταν άλλη φάση τότε.
3: Και τι ήταν αυτό.
1: Και είχαμε βρεθεί μόνο μια-δύο φορές.
3: Predator.
1: Ναι. Για τρεις εβδομάδες μιλάω και σε κάποια φάση έρχεται και γκώνει ο άνθρωπος και λέει, παιδιά, δεν μπορώ, λέει. Πρέπει να σας πω, λέει, ότι είμαστε νομικούς, γιατί αυτά που γράφετε εδώ πέρα με φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση.
3: Μα νομίζω ότι.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά.
3: Νομίζω ότι υποχρεούνται οι αστυνομικοί, αν είναι μπροστά σε παραβατική συμπεριφορά, να.
1: Πρέπει να το δηλώνουν.
3: Όχι να το δηλώνουν, να κινητοποιηθούν, να επέμβουν.
1: Εντάξει, ήταν λόγια.
3: Δεν έχει σημασία αν είσαι σε υπηρεσία ή όχι. Ή το έχω ξεπατικοποιήσει από τι ταινίε.
2: Να σε ρωτήσω τώρα.
3: Δηλαδή, ένα αστυνομικό, θα μου πει και οποιοδήποτε πολίτη, άμα δει κάτι να συμβαίνει μπροστά σου. Αλλά νομίζω ότι ο αστυνομικό υποχρεούται.
1: Ναι, μα λέει αστυνομικό αν υποχρεούται.
2: Είσαι εσύ αστυνομικό και σε έχουμε καλέσει ένα βράδυ στο σπίτι μα με την μπούκα, ρε παιδί μου.
3: Δεν θέλω να μάθω.
1: Πεγάτσε να στο τελειώσω.
0: Ναι.
2: Και βλέπεις να συμβαίνει μια μικροπαράνομη πράξη.
3: Πρέπει να φύγω εγώ.
1: Δεν συμμετέχω.
2: Βγες στο μπαλκόνι δύο λεπτά να τελειώσουμε τη μικροπαράνομη.
3: Λοιπόν, μπορείτε να μου βάλετε. Μπορείτε να μου βάλετε να ακούσω τα. Αφού βάλαμε Νεφέλη Φασούλη πριν τη βόλτα, να βάλετε τα χαμνά να τα ακούσω που μου αρέσουν.
2: Ρε παιδί μου, με αυτά τα ανθρώπου.
1: Δεν λέγονται χαμνά.
3: Δημήτρης Μπάκουλης, τα χαμνά.
0: Σταματά. Θα δεχτούμε τηλέφωνο, πιστεύω, αργά.
3: Έλα ρε, εμείς τον πάμε πολύ. Είναι ο Θοδωρής Φέρης του Εντέχνου.
0: Ναι, ναι. Το πάμε πολύ.
2: Νομίζω ότι δεν ξέρει. Ούτε αυτό με το φέρι θα του άρεσε, ούτε αυτό με τα χαμνά.
3: Εντάξει, τα κβάντα, τα κβάντα.
0: Παιδιά, να πω ότι ο Δημήτρης
3: Μπάκουλης,
0: τι έπαθα, έχει γράψει και τους στίχους στο Τακούνια για καρφιά.
3: Τι!
0: Ναι.
3: Θα του στείλω μήνυμα.
0: Στείλ του.

0: Και φυσικά αυτό είναι το Muppet Show. Ένα σύνολο λάθος πληροφοριών και ημιμάθειας.
1: Έδωσα μια λάθος πληροφορία πριν. Μου το θύμισε, μου το υπενθύμισε και με διόρθωσε η Έλενα. Γιατί είπα
0: ποια
1: ότι...
0: Έλενα πάλι.
1: Εδώ η Μάπισσα. Γιατί είπα ότι ο Δημήτρης Μπάκουλης έχει γράψει τους στίχους στο Τακούνια για καρφιά, που είναι λάθος. Ο Ρέστης Ντάντος έχει γράψει. Ήθελα να πω τις μνήμες στο μαχαίρι.
0: Μα πήγα να σου πω Ντάντο, αλλά νομίζω ότι ο μουσική έγραψε ο Ντάντος.
1: Ναι, μπερδεύτηκα, μωρέ, τις μνήμες στο μαχαίρι. Το άλλο
0: να το βάλουμε, πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Να το βάλουμε το μαχαίρι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στην Όλγα. Πριν από αυτό όμως θα σας πω ότι η Vodafone είναι εδώ και σας εξασφαλίζει την ηρεμία σας. Αν χαλάσει το κινητό, αν χαλάσει ο υπολογιστής, είναι εδώ η ομάδα σου, η αγαπημένη, η καλή. Μιλάω για την Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Η Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις. Και όλα αυτά με 12-μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Πάμε στην Όλγα μας. Έλα, Όλγα.
3: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα.
0: Άστα αυτά, άστα αυτά. Καλημέρα. Λοιπόν.
2: Εσύ να την πληρώσεις.
0: Ακουδώ! Έπλυνα το αμάξι για τρίτη φορά μέσα σε ένα μήνα. Μάλιστα εχθές, επειδή είμαι πολύ μαλάκας, τι έγινε, το άφησα το αυτοκίνητο, ανοίξαμε τις πόρτες και το port bagage για να ξεκινήσει ο άνθρωπος να το πλένει εσωτερικά και μετά να το περάσει από το μηχάνημα. Και έτσι στο μάτι μου έμεινε το αμάξι ανοιχτό με πόρτες και παράθυρα και άφησα το κλειδί στην τσέπη. Wow. Και έφυγα. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να μην μπορεί να το βάλει μπρος και να το περάσει το μηχάνημα και το έπλυνε εξωτερικά στο χέρι. Φυσικά του άφησα ένα tip και κοινού και του βοηθού του. Σοβαρό. Αλλά αυτές, εσύ, είναι η τρίτη φορά που πλένω το αυτοκίνητο αυτό το μήνα. Φρόντισε να ξαναβρέξει, Όλγα Παπαυγούλη.
3: Να κάνω μια παρένθεση μικρή.
1: Εγώ που φταίω σε όλο αυτό.
0: Εσύ είσαι ο άγγελος κακών μηνυμάτων.
3: Να κάνω μια παρένθεση μικρή τώρα που λέμε για πλήσιμο αυτοκινήτων. Πόσο αγαπώ το κέντρο της Αθήνας. Καμιά φορά γυρίζω χθες το βράδυ σπίτι μου και είναι ένας κύριος ο οποίος έχει βγάλει. Τώρα είναι γύρω στις 10 και κάτι. Είμαστε κοντά πλατεία Καραϊσκάκη. Είναι ένας κύριος ο οποίος έχει βγάλει λάστιχο από την πολυκατοικία.
0: Τέλειο.
3: Πλένει το αμάξι καρά κέντρο Αθήνας και όπως πλένει το αμάξι με το λάστιχο είναι ένας περαστικός και σταματάει και του ζητάει να πιει νερό.
2: Ωραίο. Αυτό μου αρέσει.
3: Τι γίνεται.
2: Ξέρεις, μ' αρέσει το χωριό που δεν έχει φύγει από τον Αθηναίο ακόμα.
0: Δηλαδή στο εξωτερικό δεν θα το δεις πουθενά αυτό.
2: Ποτέ.
0: Ποτέ.
2: Δεν χρειάζεται και να το δεις.
3: Αυτό είναι κορμός αθηναϊκού κέντρου σκηνικό.
2: Συγγνώμη τώρα γιατί έδεσαν στο μυαλό μου ιστορίες.
0: Έχουμε την Όλγα, μην την ξεχνάς.
2: Συγγνώμη, Όλγα, συγγνώμη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το Γιαννακόπουλο που έλεγε όταν πρωτοπήγε στην Μπόλτον στην Αγγλία που λέει: πάω στην πρώτη προπόνηση και μου βγάζουν, λέει, νερό άβρα ή όλοι. Δεν θυμάμαι τώρα τι είναι.
0: Στην Μπόλτον.
2: Ναι. Έλα. Και λέω, παιδιά, αυτό είναι ελληνικό. Και λέει, κάναμε, λέει, μια έρευνα με το Πανεπιστήμιο, λέει, και είδαμε, λέει, με το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ ότι αυτό έχει, λέει, τα συγκεκριμένα άλατα και ένζημα, μπλα μπλα μπλα.
0: Οκ,
2: κομπλέ. Και λέει. Και από μέσα μου σκέφτηκα. Και εγώ, λέει, πριν 6 μήνες ήμουνα, λέει, του Ρέντι με τον Ριβάλτο και τον Τζιοβάνι στη σειρά να πιούμε από το λάστιχο.
0: Έχεις δίκιο. Δεν θα ξεχάσω πρώτη φορά που την είχα ακούσει, ρε παιδί, το έζησα λίγο, που πήγα στον Νόμπου με κοπέλα φυσικά.
4: Και πιες νερό από το λάστιχο.
0: Όχι, και μου δώσανε για πρώτη φορά το Φίτζι.
4: Ναι.
0: Και προσπαθούσα, από τη μια ένιωσα.
2: Σημαντικό!
0: Φούσκωσα και λέω, λαλάκα, τι νεράρα πρέπει να είναι αυτή. Και μετά όμως, ενώ είναι σαν το παραμύθι, ρε παιδί μου, ο Βασιλιάς είναι γυμνός.
4: Ναι.
0: Το πήρα και το ήπια με πολύ χαρά ότι είναι.
3: Wow.
0: Νερό πολυτελείας.
4: Wow.
0: Τη δεύτερη φορά όμως συνειδητοποίησα ότι δεν έχει καμία διαφορά ή τουλάχιστον ο δικός μου ουρανίσκος δεν καταλαβαίνει καμία διαφορά.
4: Δεν έχεις πει κανένα νερό, κυρίως στο εξωτερικό.
0: Όχι,
4: που να μη σ' αρέσει.
0: Ναι, που να μ' αρέσει.
4: Ναι, γεύση,
0: ναι. Γεύση. Αλλά που
4: όχι
0: να μ' αρέσει.
4: Και αυτά τα απλά, ρε παιδί μου, σε κάτι Ιταλία, Γαλλία, εγώ έχω δυσκολευτεί πολύ. Ναι,
0: αλλά που να μ' αρέσει και να πω ό,τι διαμάτι πίνω.
4: Όχι.
0: Δεν το έχω καταλάβει διαφορά από ότι. Νερό είναι νερό.
4: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
3: Έχουν μικροδιαφορές, αλλά ναι.
2: Είναι όπως ξέρω εγώ η επεξεργασία του μάλλον.
0: Δηλαδή αυτό το βος που είναι σε γυαλί. Εγώ το έχω πάρει αυτά για να τα έχω στο ψυγείο για νερό.
4: Ναι.
0: Ωραία. Αυτό τι παραπάνω έχει το νερό που είναι σε κόσμημα.
4: Θα έχει.
0: Ναι,
4: τις βιταμίνες του.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, εχθές που βρήκα που ήμουν για γκαλοπάκι 220 ml πήγα να πάρω σε κάποια φάση. Δεν είδα ότι ήταν Evian. Μου άρεσε το μπουκάλι. Πάω να πάρω το Evian, το πάω στο ταμείο. Θα με πείτε τσιγκούνι, δεν με απασχολεί.
0: Όχι καθόλου.
2: Και έλεγε
0: 260.
2: Και λέω, ας το πίσω, φέρ μου το Ιόλιο.
0: Είσαι τσιγκούνι.
2: Ευχαριστώ.
0: Αρένα, παιδιά.
2: Αρένα, δεν τα βρίσκω όμως παντού.
0: Ισχύει.
2: Να τα βάλουμε παντού, κύριε
0: και
2: Σάκη.
0: Τώρα ένα που είχε μάλιστα συμμετάσχει και ο Σάκης στην καμπάνια τους. Τα τσακωθήκαν, σου λέει, τα αδέρφια τώρα. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο νερό είναι αυτό. Μην το πούμε καλύτερα. Έλα, Όλγα μου, μας ακούς έτσι στοϊκά.
4: Καλά περνάς.
3: Τι να κάνει, κακομοίρα.
0: Τι να κάνει.
1: Τι να κάνω κι εγώ.
0: Πώς είναι τα υγεία σου, Υπολίτιμος?
1: Τίποτα, παιδιά. Η αλλεργία με ταλαιπωρεί. Θα με ταλαιπωρεί πάντα. Εγώ όταν το έχω πει, όταν βγω πρωθυπουργό, θα προτείνω τη συνειδητοποίηση.
3: Να σου πω, κανένα αντισταμινικό δεν κουμπώνει.
4: Μέχρι να βγει.
1: Μόνο ένα μήνα το κουμπώνω, τίποτα δεν κάνει.
3: Το σταμάτησε τώρα?
1: Το σταμάτησα. Τι να κάνω.
3: Τι να κάνεις,
1: να πάρω όλα τα κουμπιά που υπάρχουν.
3: Ναι.
1: Πάω σε αλλεργιολόγο τώρα.
0: Θέλετε να συζητήσετε για λίγα κουμπώματα?
3: Παρακαλώ, πες μας για τον καιρό.
0: Πάμε, λάτε.
1: Λοιπόν, ας πούμε και για τον καιρό. Σήμερα θα είναι η κορύφωση και της ζέστης και της αστάθειας στη χώρα μας.
4: Ωραία.
1: Βρισκόμαστε στο ανατολικό άκρο αυτού του πεδίου που ταλαιπωρεί και φλέγει την Δυτική Ευρώπη. Με αποτέλεσμα και εμείς να έχουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας. Μέχρι και χθες, βέβαια, είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Στα Τρίκαλα φτάσαμε τους 34 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα, λοιπόν, θα έχουμε και μπόρες και καταιγίδες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και χαλάζι. Και χθες είχαμε χαλάζι προς το Ηράκλειο της Κρήτης και σημειώθηκαν ζημιές στις καλλιέργειες.
4: Αυτό, Όλγα μου, συγγνώμη. Ναι. Αυτό θα χωριστεί σε περιοχές ή θα υπάρξουν περιοχές που θα έχουμε, ας πούμε, και τα δύο φαινόμενα μέχρι κάποια στιγμή έντονη ζέστη και μετά ρίξη και να χαλάζει?
1: Εκεί που θα είναι η έντονη ζέστη, εκεί θα είναι πιο ισχυρά τα φαινόμενα. Αυτές οι καταιγίδες λέγονται θερμικές καταιγίδες. Είναι οι
0: θερμικές καταιγίδες.
1: Θερμικές. Εξαιτίας λοιπόν της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας στις μεσημβρινές ώρες. Γι' αυτό δημιουργούνται, επειδή έχουμε ανωδικές κινήσεις. Τα πιο πολλά θα είναι στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, της Τερεάς, της Ηπείρου, της Μακεδονίας και ιδιαίτερα της Θράκης, όπου εκεί αυτές οι περιοχές θέτουν και υποψηφιότητα και για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Το θετικό είναι ότι δεν θα είναι απλωμένες στο χώρο. Αυτές οι καταιγίδες δημιουργούνται γύρω από ορεινά τμήματα, γύρω από βουνά, γιατί εκεί υπάρχει το αίτιο να σχηματιστούν. Δηλαδή στις παιδινές περιοχές και στις παραθαλάσσιες υπάρχει 1% πιθανότητα να βγουν αυτές οι μπόρες.
4: Είμαι εγώ δηλαδή σε μια περιοχή, Όλγα μου, από αυτές που ανέφερες. Αν πάω προς τα βόρεια της περιοχής, προς τα βουνά, κινδυνεύω, ας πούμε, να πέσω σε καμιά βροχή, καμιά χαλαζόπτωση. Άμα είμαι παραλία, θα είμαι cool.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει κίνδυνος και προσοχή γενικότερα στους κεραυνούς όταν σχηματίζονται αυτά τα φαινόμενα.
4: Α, ναι. Σωστό.
1: Λοιπόν, ο Βαγιάς
0: πραγματικά, αυτό που μου έλειπε την τελευταία εβδομάδα με όλα τα σκατά που μου συμβαίνουν είναι να με χτυπήσει και κεραυνός.
2: Ναι, άστο, εσύ μην πεις. Πιο πιθανό είναι να σε δαγκώσει καρχαρία πλέον.
3: Καρχαρία ερεινό καιρό.
2: Παιδιά, εμένα μου έλεγε η μάνα μου, πάλι είδανε στα Μέθενα.
0: Κύριε Κατερίνα, πού ξέρω
2: εγώ. Μέθενα,
0: στα Μέθενα ήταν ερεινό καιρό.
2: Όχι, ερεινό καιρό.
0: Καρχαρία.
2: Τερίγιο καρχαρία. Και,
0: σκέτο.
2: Και λέω, αποκλείεται. Λέω, ό,τι να είναι θα δε. Και έτυχα προχθές στον Αντένα που είχε ρεπορτάσει στο Λιάγκα, βγήκε στην ωραία Ελένη απέναντί μας.
0: Καλά, αλήθεια, ο Λιάγκας είναι καρχαριόφιλος.
4: Είναι χαριολάγνο.
2: Είναι πολύ, αλλά τα συνδύασα και όντως μετά κάτσα και έψαξα λίγο στο ίντερνετ. Πολλές οι θεάσεις τους τελευταίους μήνες.
4: Αγάπη, ο συνδυασμός Λιάγκα και έψαξε στο ίντερνετ δεν με ψήνει.
2: Καλά, εγώ λέω ότι βγήκε στο χωριό.
0: Κύριε Κατερίνα, σου λέει το έντονο.
4: Αυτό το ακούω.
2: Στο χωριό μας βγήκε και παλιά βγαίνει και φώκια και έχουμε δούμε 3 χρόνια και μάλλον τη φάγανε.
0: Φάγανε τη φώκια.
2: Ναι, ρε γάμο, το Λάκη.
1: Και τα ζωάκια.
2: Έτσι το λέγε μάλλον ο Λάκη.
0: Έβγαινε
2: στην προβλήτα και χτυπάγε τα φτερά του. Τα πτερίγια κάνουν.
3: Το ξέρετε ότι οι φώκες γενικά χαίρονται πάρα πολύ με το λίπος που έχουν στην κοιλιά. Ναι, όσο περισσότερο έχουν, τόσο πιο δυνατές θεωρούνται.
1: Μόνο οι φώκες νομίζω ότι το έχουν αυτό.
2: Και εγώ δεν κατάλαβα.
1: Α, εντάξει.
0: Εδώ τώρα, προσέξτε, εδώ μιλάμε τώρα εδώ. ακούστε, εδώ υπάρχει τώρα σοβαρό. αυτό που συμβαίνει εδώ. Ναι. Λοιπόν, πολύ είναι επιστημονικά είναι, δεν συμβαίνει συχνά. Δηλαδή πρέπει να γίνει δουλειά για να παρακολουθήσεις τώρα εδώ συζήτηση. Παπαυγούλη με μπούκα και να παρεμβαίνει Θανάσης Πασάς. Δηλαδή μιλάμε τώρα. Ναι, η φώκια θεωρεί, είναι πολύ περήφανη για το λίπος στην κοιλιά της. Απαντάει η Παπαυγούλη. Μόνο η φώκια. Τα δικά του τώρα τη Παπαυγούλη. Θέλει να δυνατήσει τώρα η Παπαυγούλη, σου λέει ότι.
4: Τα μπρατσάκια μα ταλαιπωρούν
0: τα μπρατσάκια. Θανάση Πασάς, η μάνα μου είπε ότι βρήκανε ένα πτερίγιο στα Μέθαινα. Χωρίς χωρίς καρχαρία.
2: Έχουμε συνεχίσει.
0: Είχαμε όμως μια φώκια.
4: Το Λάκι.
0: Ναι! Που εξαφανίστηκε τώρα, δεν έχει μεγάλο άγχος.
4: Μάλλον τη φάγανε όμως.
3: Ο Μάριος Καλέ λέει: όλος ο Κορινθιακός είναι γεμάτος από καρχαρίες φέτος.
2: Δεν λέω μουφές.
1: Θέλω να απαντήσω σε αυτό με τους καρχαρίες, αλλά με επιστημονικό υπόβαθρο.
4: Απάντησε αυτό με τα μπρατσάκια.
2: Μας ενδιαφέρει.
0: Μας έλειπε η επιστημονική σου.
2: Εμείς έχουμε πολλούς σαπουνάδες στα Μέθαινα. Έτσι λέγονται.
0: Σαπουνάδες είναι μεγάλα σκυλόψαρα, άκακα. Αλλά είναι τεράστια. Δεν έχουν καν δόντια. Δηλαδή δεν είναι. Είναι σαν φαφούτα. Σαν φαφούτα.
2: Ναι, αλλά φτάνουν 3 μέτρα.
0: Φτάνουν 3 μέτρα και είναι πολύ φοβιστικό. Δηλαδή, αν είσαι στη βάρκα και ψαρεύεις και από κάτω περάσει αυτό, είναι σαν να περνάει ένα υποβρύχιο, να πούμε. Και τούνες. Και τούνες επίσης. Οι τούνες είναι λίγο πιο επικίνδυνες. Όχι με την ότι τρώνε. Είναι πιο. Ο σαπουνάς ο κακομοίρης είναι μπουνταλάς.
2: Και έχουμε και ένα πιο μικρό που έχει πολύ μεγάλο πτερίγιο. Δεν τα ξέρω τώρα εγώ.
3: Θα μας πει για τους...
2: σαν ουρά, Αλεπό, ψάρο, ξέρω πώς λέγονται. Κάπως τέτοιο δεν λέω.
3: Μπορείς να μας πεις για τους καρχαρίες επιστημονικά.
4: Ναι, τι ξέρεις.
2: Από τη ζέστη,
1: ναι, φυσικά.
3: Για πες.
1: Ναι, λόγω της υπερθέρμανσης λοιπόν των ωκεανών, τα ζωάκια μπερδεύονται. Δεν ξέρουν πού είναι το σπίτι τους. Ακολουθούν τα θερμά ρεύματα που πλέον έχουν φτάσει μέχρι και τον ελλαδικό χώρο. Οι θάλασσες όλο και υπερθερμαίνονται. Γι' αυτό λοιπόν χάνουν τον δρόμο τους και θα τα δούμε ακόμα και σε τέτοια γεωγραφικά πλάτη να υφίστανται και πιο συχνά η εμφάνισή τους.
2: Έχει δίκιο, δεν έχετε δει πόσες φάλαινες στην Ευρώπη έχουν βγει στην ακτή τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους.
3: Σαν την άλλη από τον Dolce Vita. Τι είναι εδώ?
4: Υπάρχει φαινόμενο.
2: Κοροϊδεύεται τώρα.
4: Από προσανατολισμένη φάλαινα.
0: Εγώ περιμένω πως και πως την ατάκα της Παπαυγούλη.
4: Είπε, ισχύει. Υπόθηκε, ισχύει.
0: Νόμιζα ότι θα έλεγε.
4: Εδώ για Ελλάδα, μην νομίζετε τώρα δηλαδή σε κανένα μήνα, τι μήνα, σε κανένα δύο εβδομάδες που θα αρχίσουμε, θα μπαίνουμε όλοι μέσα με τα αντιλιακά σκολάρια, θα κάνουμε μια πετρελοκυλίδα να.
0: Θα κατουράτε και μία μέσα.
4: Ναι, θα πάει ο Καρχαρίας από εκεί που ήρθε. Θα αδειάσει πάλι ο Κορινθιακός και όλα τα μέρη.
2: Δηλαδή, εγώ φοβάμαι.
1: Δεν έχει τουαλέτες. Θέλω να το καταγγείλω αυτό. Δεν είναι η θάλασσα γι' αυτό το λόγο.
0: Όταν θα σε κάνουν πρωθυπουργό, θα βάλει περισσότερες τουαλέτες στις.
1: Πλάζ.
2: Αρέσει, Όλγα, αυτό δεν μπορεί να το ελέξει.
3: Το γιατί δεν μπορείς να το ελέγξεις?
0: Λοιπόν, παιδιά, στη θάλασσα έχει πάρει τροπή λάθος. Θέλω να πω κάτι, γιατί μας πήρε ένας μάπας ο οποίος είδε και απόειδε χθες που δεν λέμε τα μηνύματα. Σου λέει, μηνύμα δεν διαβάζουν. Τα mail δεν τα διαβάζουν. Ποτέ δεν τα διαβάζαμε, η αλήθεια είναι. Τηλέφωνο να πάρετε, δεν είμαστε στο στούντιο, είμαστε στο Γέρακα. Ο άνθρωπος λοιπόν μίλησε κάπως, ήρθε σε επαφή, δεν ξέρω, πήρε τηλέφωνο στο σταθμό μάλλον. Ναι. Και μίλησε με τον Γιώργο τον Κουρδογλανιάν.
4: Μάλιστα.
0: Τον αδερφό.
4: Ναι.
0: Ο οποίος μου το μετέφερε. Ακούστε, επειδή χθες είπαμε και το λέω στην ίδια ενότητα τώρα, γιατί έγινε την ίδια ώρα με την Όλγα μας. Που είπαμε, ρε παιδί μου, που εξέφρασα εγώ την απορία. Πώς είναι δυνατόν με τόσο νερό που έριξε φέτος, και μάλιστα είπε η Όλγα πόσο έριξε στην Κέρκυρα. Και δει στην Κέρκυρα, έτσι, γιατί είπαμε ότι στο Αιγαίο πάει και έρχεται που είναι και λίγο τα νησιά λίγο πιο άνυδρα. Αλλά η Κέρκυρα είναι το κατεξοχήν νησί που λες. Μάλιστα, όταν ήταν να πάμε και πενθήμερη και είχαμε στις επιλογές μας την Κέρκυρα, που είναι απίστευτο νησί και το πιο αριστοκρατικό και την αγαπούμε πολύ, ότι ρε γαμώτο όμως μήπως πέσουμε σε βροχές, γιατί βρέχει συχνά στην Κέρκυρα. Λοιπόν, πόσο μας είπες πέρσι ότι έριξε αυτή τη χρονιά ότι έριξε στην Κέρκυρα?
1: Πάνω από 2.000.
0: Κυβικά.
1: Ναι, κυβικά ένα τετραγωνικό μέτρο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και αναρωτήθηκα εγώ πώς είναι δυνατόν να μην έχουν νερό ή να υπάρχουν προβλήματα για λειψιδρία το χειμώνα που έρχεται. Και είπα, κατέληξα ότι μάλλον δεν έχουν γίνει τα ανάλογα έργα, είτε αρδρευτικά είτε αντιπλημμυρικά. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι από την Καλαμάτα και μας ακούει, είναι μάπας, και μου είπε ότι επίσης αντίστοιχο πρόβλημα έχουν και στην Καλαμάτα, διότι.
5: The Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, με αποδείξεις.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show, από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Ρυθμός 988.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
11: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
12: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
13: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
12: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet VK Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
13: Electronet VK Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Ρυθμός 988.
13: Η καλημέρα από το ρυθμό της φαίνεται.

0: Άρε παντέλο, εδώ είμαστε λοιπόν. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μια παρέα. Μια παρέα που μαζεύεται και ο καθένας λέει το μακρύ του το κοντό του. Λοιπόν, θέλω πολύ γρήγορα να πούμε μερικά μηνυματάκια για να μπουν οι μάπες, να μην χάνουμε την επαφή, γιατί σήμερα έχουν φουντώσει με το θέμα ημέρας, που είναι τα group που έχουμε με τους κολλητούς, τις κολλητές μας και πώς λέγονται. Και αμέσως μετά θα σας πει η Κατερίνα πώς μπορείτε να συμμετέχετε στον απόλυτο διαγωνισμό του MyRadio 104,6 για διακοπές στη Σαντορίνη, όλα πληρωμένα και καβατζωμένα την εποχή που έχετε άδεια, δηλαδή το 15 Αύγουστο.
1: Έλα, Βασίλη. Πάρα πολύ ωραία. Στο Γιώργο πάω απευθείας, στο 698-104-104-6 στο Viber, με τους ξαδέρφους του έχουν το γκρουπάκι που το λένε Τρεις Χάριτες και εκείνοι.
0: Σωστό.
1: Η φίλη Φανούλα έχει τη συνομιλία που.
0: Πείτε όμως και. Θέλω και φωτογραφίες, ρε παιδιά, τι ανεβάζετε. Δηλαδή, τι φωτογραφία βάζετε στις Τρεις Χάριτες? Μάλλον Τρεις Χάριτες θα βάζετε.
1: Ναι, ναι, τι έχετε.
0: Ναι,
1: η Φανούλα εδώ έχει την ομαδική που λέγεται Μόγκολο Συζητήσεις.
0: Ναι.
2: Ωραία.
1: Ο φίλος Ταξιάρχης έχει τη δική του ομαδική με τα παιδιά της δουλειάς. Α, είναι καπνιστικό αυτό. Λέγεται οι Τσιμπουκλερίδες.
0: Ωραίο.
3: Ωραίο.
2: Η Αγγελική λέει: έχουμε συνομιλία με την αδερφή μου και τον ξάδερφό μου που τη λέμε Καζανάκια. Αλλά από πού? Από το cousin.
0: Α,
2: το ξάδερφο.
0: Το καζανάκια.
2: Ναι, ναι, ναι, καζανάκια.
0: Εσείς, καζανάκια, ρε. Έλα, ρε.
2: Καζανάκια, να σας πω τι μπορείτε να κάνετε για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό για ένα εξαήμερο στη Σαντορίνη. Αύριο θα γίνει κλήρωση και θα βγει ο νικητής.
0: Οπότε τόσο γρήγορα.
2: Έχετε, ναι, 29 Μαΐου.
0: Τι λες, ρε, μάνα μου.
2: Νικητής. Φυσικά για να πάρουν τις άδειές τους οι άνθρωποι να τα έχουν όλα κανονισμένα.
0: Ά,
2: θα μπείτε στο Instagram και θα βρείτε τον λογαριασμό του σταθμού MyRadio 104.6 FM. Θα βρείτε καρφιτσωμένο το post του διαγωνισμού και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες που γράφονται πάρα πολύ αναλυτικά στην περιγραφή. Ένας πάρα πολύ τυχερός ακροατής θα διεκδικήσει ένα εξαήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη για δύο άτομα 13 με 18 Αυγούστου, με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Versus Travel, το νούμερο 1 ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Το πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, 5 διανυκτερεύσεις, ημιδιατροφή, ηνογευσία, εισιτήρια τελεφερίκ, εισιτήρια για το καραβάκι στο ηφαίστειο, γενικά μεταφορές, μετακινήσεις, εκδρομές και ξεναγήσεις. Έχει επισκέψει σε πάρα πολλά μέρη της Σαντορίνης, όπως Φυρά, Μεγαλοχώρια, Ακρωτήρι, Κόκκινη Παραλία, Πύργο, Ημεροβίγλη, Ία Καμάρι και Περίσσα. Ένα πλήρες ταξίδι για δύο με την ποιότητα και αξιοπιστία του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα.

0: Radio 104,6.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 28 Μαΐου και είμαστε 3 λεπτά πριν τις 8. Βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για την απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ήδη πάγωσαν οι λογαριασμοί 18 εμπλεκομένων. Τραγικός είναι ο απολογισμός από το κύμα καύσωνα που σαρώνει Δυτική και Βόρεια Ευρώπη, με τουλάχιστον 14 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους σε Αγγλία, Ιρλανδία και Γαλλία. Ο ΙΕ έκανε λόγο για σκληρή υπενθύμηση της κλιματικής κρίσης, ενώ απευθύνει επίγουσα έκκληση για άμεση απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και ταχύτερη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια. Μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αστρολογικά, πιο απαιτητική η σημερινή ημέρα για Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους.
2: Ο καιρός σήμερα.
1: Άστατος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 30 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.

0: My Radio 104,6 Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.
1: Jumbo ιδέα. Πήγαινε ξανά στα Jumbo.
2: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
6: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: Gossip και Lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Τι να σας πρωτολέμε εδώ πέρα, λέμε για καμπύλη ζαχάρου, λέμε
2: μπορώ
0: για...
2: Μπορώ να έχω να λίγο να το λογαριασμό.
3: Οπα!
0: Συμπληρώθηκε το καρέ.
2: Και έναν υπευθυνό που θέλω να ρωτήσω.
3: Ρώτα!
2: Πόσο χρεώθηκε το κάθε σ' αγαπώ.
3: Δώσε.
0: Οι τέσσερις καβαλάρδες της αποκάλυψης είστε. Λοιπόν, Θανάσης Πασάς, Εβάνα Ζουμπούρογλου, Βασίλης Βλάχος και Κατερίνα Μπουκά εδώ.
4: Δημήτρης Σουγαρέζος.
0: Σκάστε. Η Βασιλική Παρδάνη στην ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Και Σνάπη, τα έχω πει.
3: Για δες τώρα, γιατί μήπως πρέπει να ενημερωθούμε λίγο ακόμη.
0: Για τη Snappy, ότι είναι η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έρχεται να κάνει πραγματικότητα το όνειρό σου να έχεις τα λεφτά σου στην πάντα και να βγατίζουν. Τόσο απλά. Είναι ηλεκτρονική, είναι ξαναλέω εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ελεγμένη. Με τη Snappy ανοίγεις λογαριασμό online σε λίγα λεπτά και διαχειρίζεις τα χρήματά σου όπου κι αν είσαι εσύ. Άρα, αν έχεις βάλει κάτι, το έχεις αχαρώσει, το έχεις βάλει στο μάτι, μπορείς να το τσιμπήσεις μέσω Snappy. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει 1% ετήσιο επιτόκιο, το οποίο είναι έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και πρόσβαση στα χρήματά σου όποτε το χρειάζεσαι. Και φυσικά, με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το ΤΕΚΕ, και τσιμπάς αν μπεις τώρα 40 ευρώ για καύσιμα από Selvi Power στα πρατήρια Shell. Θέλω τώρα να σας πω ότι είναι η στιγμή. Βλέπετε ότι. Αλλά όχι, άσε, δεν σας το λέω τώρα.
3: Τώρα μας τα πει Εβάνα.
0: Ξέρεις τι μου ωραία, θέλω να διαβάσω μάπες. Αν δώσω Diamond Doors τώρα, θα αρχίσετε να στέλνετε και θα χάσουμε τα μηνύματά σας για τα group.
5: Σωστό.
0: Εσύ έχεις Vanna group με τις φίλες σου, με κουμπάρους, με φίλους, κολλητές, ή δεν έχεις φίλους?
6: Προφανώς και έχω και πολλούς.
0: Ναι.
7: Ποιο είναι το όνομα της ομαδικής?
6: Α, διάφορα.
0: Άρα δεν έχεις φίλους.
6: Με τους κουμπάρους. Ναι. Να σας πω, έχω ας πούμε μία. Δεν είναι, είναι άσχετα, είναι inside joke, οπότε δεν θα καταλάβετε.
0: Ναι.
6: Έχουμε. Ας πούμε, με μια ομαδική μας λένε Λεμούριους. Γιατί είχαμε πάει στο Αττικό και κάναμε πλάκα. Αλλά δεν είναι αστείο για τους άλλους.
0: Δεν πειράζει, Εβάνα μου. Ναι. Κανένα τίποτα δεν είναι αστείο. Όλα είναι κάπως εσωτερικά.
6: Τώρα τι να κάνω εγώ.
3: Είσαι σε αυτή την ομαδική που φημολογείται ότι έχουν όλοι οι ρεπόρτερ από άσχετες μεταξύ τους εκπομπές και συνεννοούνται για τα θέματα?
6: Υπάρχουν, ναι, πολλές.
0: Υπάρχουν.
6: Υπάρχουν κάποιες που λέμε και θέματα και τα λοιπά, και υπάρχουν μετά και άλλες λίγο κουτσομπολιού. Λίγο γίνεται το σωσούδιασμα. Δεν είναι σε όλες. Να τα λέμε και αυτά.
0: Ξέρω ότι υπάρχει μία που είναι όλοι της κυβέρνησης.
3: Αχα.
0: Βουλευτές, υπουργοί κτλ. Σίγουρα υπάρχει μία της κυβέρνησης ενώ των υπουργών και υπάρχει και μία της Βουλής. Υπάρχει σίγουρα μία που είναι του Sky, που είναι όλοι οι δημοσιογράφοι του Sky. Βέβαια και είναι για να ρίχνουν τα θέματα και να λένε πήγα εγώ, πήγα εκεί, πήγαινε εσύ κτλ.
3: Okay.
0: Σίγουρα αυτή θα υπάρχει μια
6: συγγύη. Ωραίο αυτό, βολεύει.
0: Θα υπάρχει μια συγγύη σε αυτό το group τώρα, αυτή την τελευταία περίοδο. Εκτός αν. Λένα Φλιτζάνη has entered the group. Και τότε.
3: Θα έχουν δημιουργηθεί 3-4 καινούρια τώρα.
0: Αυτό, 3-4 καινούρια. Λοιπόν, και θα υπάρχει ένα που θα λέγεται χωρίς Λένα.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι, Λένα λε. Λένα λε. Λοιπόν, αυτά. Κοίτα, αυτά τα ξέρω σίγουρα. Θυμάμαι ότι μας είχε πει και ένας υπουργός ότι υπάρχει της κυβέρνησης που λένε τα τσοχάμπερά του.
3: Σίγουρα, σίγουρα υπάρχουν. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι.
6: Πώς θα υπάρχει.
0: Ένα που θα είναι μέσα ο Μητσοτάκης και ένα που δεν θα είναι μέσα ο Μητσοτάκης.
3: Εγώ πιστεύω. Καλά, αυτό σίγουρα.
5: Κάζοντας τον κούλι.
3: Υπάρχουν και νομίζω επιμέρους τα οποία έχουν ασχέτως κομμάτων μέσα βουλευτές. Δηλαδή, πώς γίνεται στο καφενείο της Βουλής που μπορεί να ράζουν δύο από το Πασόκ, τρεις από τη Νέα Δημοκρατία και ένα Σιριζέος και να κάνουν το κουσκούς. Πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιοι μικροπυρήνες. Ερέση, τώρα με φτάνει να σου λέει, ας πούμε, ο Γεωργιάδης ότι με παίρνετε από την αντιπολίτευση και μου ζητάτε ρουσφέτια.
0: Ναι, σωστά.
3: Και δεν του λέει κανένας όχι.
0: Ο Γιουριάς ήταν σε πολλά γκρουπ. Ναι, για πες.
6: Εγώ πάντως είμαι σε ένα γκρουπ που όλο με βγάζουν.
0: Α, μπράβο.
3: Ναι.
0: Και καλά σου κάνουν. Γιατί είναι το μόνο γκρουπ που είσαι και είσαι.
6: Αλλά μετά με ξαναφέρνουν
0: ενοχλητική. Πότε κανείς. Εσύ μας παρακαλάς.
6: Γιατί τους λείπω πάρα πολύ.
0: Ναι. Έλα. Πάμε τώρα στα θέματα
6: σου. Ξεκινάω με τα θέματα μου αφού δεν ολοκλήρωσα το ρεφρέν.
0: Ναι.
7: Τι έγινε?
0: Δεν πρόκειται να σου πούμε το ολοκληρώσω.
6: Άφησα την πάψη για να ακουστεί το γέλιο, για να φανεί ότι αυτό που είπα ήταν αστείο.
0: Έλα, έλα, Εβάνα, έλα, έχεις πάρει φορά τώρα.
6: Άιντε. Λοιπόν, ξεκινάω με το Σταρ. Και παίρνω και σοβαρό ύφος, γιατί δεν είναι ευχάριστα τα νέα. Εχθές, λοιπόν, μετά το τέλος της εκπομπής, στέλεχος του καναλιού ενημέρωσε τους παρουσιαστές της εκπομπής και όλα τα μέλη της εκπομπής ότι δεν θα συνεχιστεί, ότι κόβεται του χρόνου την επόμενη σεζόν. Όχι ότι κόβεται, για να, ότι ολοκληρώνεται και ότι δεν συνεχίζει την επόμενη σεζόν. Και η Ζήνα Κουτσελίνη, είναι, αυτό το έγραψε πρώτος και ο Γιώργος Κρομπόλας για να είμαστε και σωστοί. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ζήνα Κουτσελίνη θα αναλάβει, όπως είπαμε και χθες, τη ζώνη 10 με 1. Και θα εντάξει μέσα και έτσι λίγο.
0: Ο Γιώργος Κρομπόλας το έγραψε ή η Ναταλία Ανδρικοπούλου, να τα λέμε.
6: Όχι, ο Γιώργος Κρομπόλας έγραψε πρώτος εχθές ότι ενημέρωσαν τους παρουσιαστές. Μπράβο. Και
3: οπότε
6: μετά η Ναταλία Ανδρικοπούλου.
3: Δεν θα μείνει.
6: Για το χθεσινό ρεπορτάζ.
3: Ναι. Οπότε από αυτή την εκπομπή που ξέρουμε τώρα το πρωινό, δεν θα μείνει κανείς ούτε μπρος ούτε πίσω, αναζητείτε νέα ομάδα, νέα εκπομπή, νέα συνθήκη εντελώς.
6: Έτσι φαίνεται, ναι. Δεν έχει διευκρινιστεί το αν κάποιο μέλος της εκπομπής θα αναλάβει το ψυχαγωγικό κομμάτι το οποίο θα εντάξει η Ζήνα Κουτσελίνη, αλλά δεν νομίζω.
3: Μάλιστα.
0: Mm-hmm. Μέσα
6: εκτός
0: σ' όλα.
6: Αν υπάρχει κάποια έκπληξη.
0: Αυτό είναι το θέμα. Και είναι θέμα περικοπών τώρα. Εγώ, παιδιά, έχω αρχίσει να συμπάσχω με τον Μικρούτσικο στον Μποντζόρνο. Oh. Γιατί δεν ξέρω αν το κάνουν επίτηδες να μου λένε τα αντίθετα από αυτά που λέω εγώ, ή αν ρε παιδί μου δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτά που εξηγώ. Το οποίο δεν συμβαίνει εδώ στο Mappe Show. Δηλαδή, είπα το πάρα πολύ απλό ότι είναι θέμα περικοπών. Γιατί αν είναι επειδή τσακώθηκαν, γιατί αυτό τέθηκε ως ρεπορτάζ στο Breakfast Star, αλλάζεις αυτούς που τσακώθηκαν ή τους αλλάζεις όλους στην τελική. Αλλά έχεις εκπομπή. Εδώ τίθεται θέμα συγχώνευσης.
3: Άλλος σχεδιασμός είναι εδώ, βέβαια.
0: Η συνθήκη είναι περικοπές. Γιατί θα απολυθεί κόσμος. Το οποίο είναι αυτό που απευχόμαστε όλοι. Φυσικά.
6: Βέβαια.

0: Οπότε δεν ξέρουμε αν τσακώθηκαν και τους ξενέρωσαν ή ξενερώθηκαν και τσακώθηκαν.
1: Δεν το αμφισβητώ. Αλλά όταν υπάρχει τέτοιο κλίμα ότι κοβόμαστε, θα υπάρχει γκρίνια.
0: Αυτό λέω. Μπορεί πρώτα να άκουσαν οι άνθρωποι κάποια πράγματα και φτάσανε στους
1: τσακωμούς.
0: Δεν είχαν δείξει μια ομάδα.
2: Έχει μια λογική αυτό που λέει ο Βασίλης. Γιατί ιστορικά το έχω παρατηρήσει και εγώ στο Σταρ για τα πρωινά. Γιατί και εφού μου νομίζω παλιά είχαν τσακωθεί. Ίσως είναι.
1: Κούκου.
2: Είναι ίσως τεχνική. Σου λέει, αφού θέλουμε να τους κόψουμε, ας τους κάνουμε να θέλουν να κοπούν.
0: Ξέρεις, είναι μια διαχείριση. Δηλαδή, πιάνω το Θανάση από το Μάπε Σόου και του λέω: Θανάση, εσύ συνεχίζεις. Αλλά μην πεις τίποτα στην Κατερίνα, στον Ουγγαρέζο. Μετά αυτοί το μαθαίνουν. Σου λέει ο άλλος. Ξέρεις, γίνεται
1: κάνουν
0: ένα.
1: Αυτά. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν το αμφισβητώ, αλλά, γιατί δεν είμαι και στα κλειστά γραφεία. Αλλά μου φαίνεται πολύ έτσι τώρα συνωμοσιολογικό ότι κάτσανε στο Στάρκι.
3: Ναι,
1: θα τους βάλουμε φυτίλια. Να σας το πω απλά.
0: Όχι επίτηδες. Λέω μια διαχείριση.
1: Εγώ, ας πούμε, που δεν έχω κανονίσει τα κάνω του χρόνου. Έχω μία. Από την ασφάλεια μου βγαίνει μία. Παραπάνω μιζέρια από τη συνήθως.
0: Σωστά.
1: Μου βγαίνει μια γκρίνια.
0: Ωραία.
1: Και γενικά δεν τους πάω και πάρα πολύ.
0: Ωραία. Άμα πάρει ταυτί σου ότι όλοι οι υπόλοιποι.
1: Αλλά
0: ομάδα...
1: είναι λόγω συνθήκης. Αν το είχα κλείσει, θα ήμουν πιο ήρεμος και θα ήμουν και πιο χαλαρός στον αέρα.
0: Δεν θα σου τη σπάσει και λίγο παραπάνω αν ακούσει ότι όλη η άλλη εκπομπή έχει μιλήσει.
1: Επίσης.
3: Ναι. Το που μπορεί να μην φταίει η εκπομπή.
1: Έλα,
3: ότι η αναμονή, θες να πεις ότι η αναμονή προκάλεσε και αυτή την ένταση μεταξύ των παρουσιαστών ενδεχομένως.
1: Φυσικά αν αυτή συνοδεύεται από την ανασφάλεια του ότι μπορεί και να κοπούμε.
0: Ναι.
3: Ναι, ενδεχομένως, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό το που λέει ο Βασίλης, ότι τους βάζουν λίγο να ανακατεύονται.
0: Ρε παιδί μου, τους βάζουν, δεν εννοώ επίτηδες. Η διαχείριση που γίνεται, ακόμη και το ότι από τα Χριστούγεννα διαραίονται ή κυκλοφορούν ρεπορτάζ, η Μπέτι Μαγκύρια θα αναλάβει το πρωινό του Σταρ. Εκείνος θα κάνει αυτό. Όλα αυτά δεν βοηθάνε και είναι μια διαχείριση που την έχουμε δει από τους Κούκου που λέγαμε πριν, μέχρι τους, την Παπίλα με τον Καρτελιά και τώρα.
3: Θα θυμίζω κιόλας ότι ο αρχισυντάκτης ο Χρήστος ο Αϊβαλιώτης έχει ενημερώσει εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει την επόμενη χρονιά. Οπότε ίσως και αυτό έπαιξε ρόλο. Λίγο πολύ όλα μπορεί να έπαιξαν ρόλο και το κανάλι τελικά να αποφάσισε ότι ξέρεις κάτι να κάνουμε περί.
1: Για μένα η συνδρομή Αϊβαλιώτη ήταν που έδωσε τη χαριστική βολή στην εκπομπή. Για μένα. Όχι πώς πήγανε άσχημα.
3: Η αποχώρησή του.
1: Ναι, όχι πώς πήγανε άσχημα σε νούμερα οι άνθρωποι. Εντάξει, εκεί όλοι, εκεί βολοδέρνουμε στο 9-10. Μόνο ο Τσούρος κάνει 0, που γι' αυτό και το διαχωρίζω αυτή την εκπομπή. Αλλά όσον αφορά αυτούς, επέλεξε να το πάει στο πιο κίτρινο ο Αϊβαλιώτης. Εκ των πραγμάτων τώρα συμβαίνει αυτό. Και εκεί χάσανε και το επιχείρημα του εναλλακτικού. Γιατί το καλό είδανε το να κουτσομπολεύουν. Η αλήθεια είναι. Έτσι νομίζω εγώ.
3: Έτσι ανέβηκε όμως η εκπομπή. Γιατί η εκπομπή στην αρχή με
1: πρόσκαιρα, μετά έπεσε. Πρόσκαιρα ανέβηκε όντως και μετά έπεσε. Και έπεσε μόνιμα μετά. Έστον. Πάμε παρακάτω, ναι.
3: Ναι, πάω παρακάτω λοιπόν και σας πάω στον Γιώργο Λιάγκα που εχθές είχε και για τα γενέθλιά του και δεν του είπαμε χρόνια πολλά.
1: Αλήθεια, που δεν του έστειλα κιόλας. Χρόνια πολλά, Γιώργο.
3: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά, Γιώργο.
3: Διδυμάρα, να τα λέμε.
1: Ναι.
3: Στα καλά του είναι ότι είναι δίδυμος.
2: Mm-hmm. Το καλό είναι
3: που
2: αυτό.
3: Είμαι κι εγώ.
4: Στα άλλα πιάνει ο οροσκόπος.
2: Γιατί όλη η υπόλοιπη κοινωνία παγκοσμίως λέει ότι δίδυμη είναι χειρότερη γι' αυτό.
1: Ισχύει αυτό.
3: Δεν είναι, αλλά θα κάνουμε άλλη φορά αυτή τη συζήτηση. Γιατί θα μαλώσει τώρα ο Δημήτρης.
1: Όχι, εντάξει, επειδή τώρα το βλέπω που μου έσκασε στο Instagram να πω και περαστικά στον αδερφό μου τον Πέτρο το Συρίγο, που είχε ένα ατύχημα. Δόξα τω Θεώ είναι καλά. Βέβαια, πονάει πάρα πολύ και χτύπησε αρκετά. Γιατί ένα οδηγό μεγάλη ηλικία, και δεν το λέω για να στιγματίσω, αλλά θα στιγματίσω του μεγάλη ηλικία που δεν έχουν πια τα αντανακλαστικά να μπορούν να οδηγούν και επιμένουν να οδηγούν και
2: δεν
1: να παίρνουν το.
2: Δεν ευθύνεται
3: όμως. Μα προφανώς και καλά κάνεις και το λες.
2: Ναι. Δημήτρη, δεν ευθύνεται όμως εδώ. Τώρα θα με πεις μονικό. Αλλά εδώ δεν ευθύνεται το κράτος που δεν έχει μια υπηρεσία να τους ξαναελέγχει και να τους τα παίρνει.
4: Σίγουρα.
3: Μα ελέγχονται. Αλλά...
1: δεν ξέρω, πρέπει εγώ να έρχομαι που έκλεισα τα 80, τα 75 και μετά ή το κράτος να με ψάχνει.
2: Δεν το ξέρω καθόλου.
4: Δεν ξέρεις τι κατάσταση είναι ο κάθε άνθρωπος, ρε παιδί μου. Ενδεχομένως να έπρεπε να υπάρχει ένα κάλεσμα τουλάχιστον.
3: Θεωρητικά υπάρχει έλεγχος. Υπάρχει ένα οφθαλμίατρο και τα λοιπά.
0: Υπάρχει ένα κάλεσμα το οποίο παίρνω εγώ τα χαρτιά του πατέρα μου, πάω δίνω 30 ευρώ στον οφθαλμίατρο και όποιον άλλο γιατρό χρειάζεται. Ο πατέρας μου είναι σπίτι και γίνεται η ανανέωση του διπλώματος.
4: Ωραίο κάλεσμα.
1: Απέδειξε όμως η κυβέρνηση ότι αν κάνει. Αν θέλει, μπορεί να κάνει ελέγχους και να τα πατάξει αυτά τα φαινόμενα, όπως έγινε με τα αλκοτέστ. Άρα λοιπόν, κάποιος το αφήνει να συμβαίνει αυτό. Ναι, γιατί άκουγα και ένα άλλο ρεπορτάζ τις προάλλες για το λάδωμα στα διπλώματα.
3: Mm-hmm.
1: Για να συμβαίνει.
3: Αυτό συμβαίνει πάρα πολλά.
1: Σε τόσο μεγάλο βαθμό που βγήκανε και εφθαρσώς τα λέγανε τα παιδιά. Ότι μου ζήτησε τόσα λεφτά, 100-150 ευρώ είναι περίπου, και 200, σημαίνει πως με την ανοχή κάποιου συμβαίνει.

0: τώρα να γίνεται αυτό κάτω από το βλέμμα μου και να μην το παίρνω χαμπάρι. Κάνω όπως δεν το παίρνω χαμπάρι.
1: Ναι, καλέ, αυτό είναι κοινό μυστικό από εκείνα τα χρόνια.
0: Λοιπόν, τώρα οικογενειάρχη άνθρωπο. Καλά, δεν ήθελα οικογενειάρχη. Οποιοδήποτε άνθρωπο θα χάσει τώρα τη ζωή του να πούμε τζάμπα και βερεσέ, επειδή ένα παππού να πούμε πήρε το βολάν και άρχισε να θερίζει κόσμο.
2: Περαστικά να είναι, ναι.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Στα γενέθλια.
2: Εχθές λοιπόν πάω στα γενέθλια. Γιατί χθες, παιδιά, ο Γιάννης Μαλιαρός, που θυμάστε που είπαμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ επιστρέφει το Γιώργο Λιάγκα, ανέβασε φωτογραφία στα stories του, αγκαλιά με τον Γιώργο Λιάγκα, έχοντας μπροστά του ο Γιώργος Λιάγκας ένα κομμάτι τυραμισού
0: φαρό. Ναι.
2: Όχι, η Νόρα Καούρ δεν ήταν.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, είχε μπροστά του ένα στρογγυλό κομμάτι, νομίζω, τιραμισού και έγραψε «Πολύχρονος και ευτυχισμένος». Και ο Γιώργος Λιάγκας κρατάει έναν ναργιλέ. Είναι σε γνωστό μαγαζί της Γλυφάδας, αν καταλαβαίνω καλά, που συχνάζει πολύ. Ο Γιώργος Λιάγκας σχεδόν κάθε μέρα εκεί είναι. Λοιπόν, είχε τα γενέθλιά του. Εχθές όμως ξέσπασε.
0: Μισό λεπτό. Άρα ο Μαλιαρός με λίγα λόγια γλύφει.
2: Τώρα κοίταξε, να φημολογείται, να υπάρχει ρεπορτάζ ότι επιστρέφει σε μια εκπομπή και να ανεβάζεις και τώρα αγκαλιά με τον παρουσιαστή.
0: Σημαίνεται.
2: Σαν να το επιβεβαιώνεις.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, είναι σαν να λες ότι εγώ θα πω Γιώργο μου ότι θα είμαστε μαζί του χρόνου και χαίρεστε κάτι θα πει ο καθένας.
3: Πού είναι φέτος.
0: Άρα γλύψιμο. Στη είναι... Ζήνα.
3: Θα τον ξεβαλιάσει.
2: Είναι στη Ζήνα και αυτό. Είναι ακόμη πιο τζιζ, παιδιά. Γιατί τώρα γίνεται αυτό το μπιφ.
0: Ξέρεις τι, δεν θα έπρεπε να φοβάσαι το αφεντικό ή το ποιος θα το πει.
2: Δεν είναι θέμα φόβου.
0: Είναι θέμα επαγγελματικής τώρα, πώς να το πω, διακριτικότητας και αυρότητας. Να προσέχεις. Θυμάστε και τον Τζουρό που είχε πει το περιβόητο Sky ο Τζίτζικας, όταν ρωτάνε που θα είσαι. Δε, όταν είσαι υπογεγραμμένος και είσαι μέσα στο κανάλι το ίδιο και πληρώνεσαι από αυτό το κανάλι, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, καλό είναι να σέβεσαι τα
2: λεφτά, υπομονή.
0: Το μισθό σου. Ναι. Και να μην ανακοινώνεις που θα είσαι του χρόνου. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι θα είσαι, δεν είναι κακό. Ένας μήνας είναι. Δεν σε τρώει ο κόλος σου, δηλαδή δεν μπορεί να κρατηθείς ένα μήνα.
3: Και αμφίδρομα
2: τώρα. Θα σας...
3: Κάτι λέει ο Βασίλης. Αν αυτή, ας πούμε, τη φωτογραφία την είχε ανεβάσει ο παρουσιαστής, αντίστοιχα οι δημοσιογράφοι της εκπομπής του θα λέγανε «Α, και τον έχεις κλείσει για του χρόνου μπροστά στη μούρη μας και το προμοτάρεις κιόλας».
4: Και το θεωρώ και τσαμπά μάγκια. Πριν τελειώσει η σεζόν να το παίξει επαναστάτης. Κάντε στο Σεπτέμβριο αν έχει.
0: Σωστό. Έτσι ναι. Πιστεύω.
2: Βέβαια, ο Γιώργος Λιάγκας δεν την έκανε ριπόστ. Αλλά να σας πω κάτι, ίσως για να μην δώσω δικαιώματα.
0: Ο Γιώργος Λιάγκας την κρατάει. Αυτό έκανε ο Γιώργος, ο άλλος έκανε. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο αυτό το Μαλιαρό, δεν τον γνωρίζω. Ενώ τον ξέρω φατσικά, αλλά δεν γνωριζόμαστε. Ή μπορεί να έχουμε πει κανένα γεια. Δεν θυμάμαι. Πάντως δεν είναι και φίλος μου, δεν είναι γνωστός μου καν. Αυτός την έκανε τη γλυψιά.
3: Να σας πω τη μούμινα από
2: όλο. Έκανε τώρα.
3: Ναι. Το τυραμισού.
0: Ναι.
2: Έπρεπε να σας το πω, ήταν στοιχείο του ρεπορτάζ, παιδιά.
4: Δεν μου αρέσει εμένα το τυραμισού.
3: Δύο κουταλίτσες τις έτρωγα τώρα πρωί.
1: Ναι, καλέ.
4: Δεν μου βγάζει.
2: Λοιπόν, εγώ συνεχίζω με τον μπιφ τώρα.
1: Ναι, για πες.
2: Γιατί χθες ο Γιώργος Λιάγκας λοιπόν ξέσπασε. Και υπάρχει το επεισόδιο νούμερο 2 μεταξύ του Γιώργου Λιάγκα και της Ζήνας Κουτσελίνη. Τι έγινε λοιπόν εχθές, λέει ο Γιώργος Λιάγκας. Είναι δυνατόν να βγαίνει η Ζήνα Κουτσελίνη και να τα λέει όλα αυτά σε μια περίοδο που το πρωινό είναι στο στόχαστρο περικοπών και βγαίνεις και λες όλα αυτά τα ψέματα ότι δεν πάει καλά η εκπομπή. Πόσο έντιμο λέει και ανθρώπινο είναι αυτό. Όταν λέει εγώ είμαι brand name, ok, θα βρω δουλειά του χρόνου. Αλλά εγώ ο Κακομύρης είπε, αλλά το πήρε πίσω το Κακομύρης. Λοιπόν, εγώ λέει θα βρω δουλειά του χρόνου. Εδώ οι 40 νοματέοι δίπλα μου, οι άνθρωποι, πόσο άσχημο
0: γιατί
2: είναι να πούνε.
0: Γιατί ο Αντένα την Κουτσελίνη περιμένει για να ξέρει πώς πήγε το πρωινό ή πώς δεν πήγε.
3: Κατάλαβες τώρα,
2: και
3: δεν θα κρατήσει κανέναν.
2: Λοιπόν, να φτάσω στο αποκορύφωμα.
0: Τους έδιωξε.
2: Σήμερα λέει, ξύπνησε η Ζήνα Κουτσελίνη και είπε αυτό. Ξέρετε γιατί το είπε αυτό. Γιατί χθες ήταν πρώτος, προχθές. Σήμερα λέει είναι μια μέρα που ξύπνησε η Ζήνα Κουτσελίνη και είπε ότι δεν πάει καλά ο Γιώργος Λιάγκας. Για τυχαία μέρα λέει τώρα.
0: Ρε το Γιώργη το
3: πάντως, αν λέει ψέματα ναι. Η Κουτσελίνη και είναι ικανοποιημένη από πώς έχει πάει φέτος η εκπομπή του κλπ. Ας τη συνεχίζουν και του χρόνου να πάει το ίδιο καλά, να μην ψάχνονται, να μην αγωνιούν.
0: Σωστό.
3: Γιατί δεν τον υπογράφηκε ο Αντένα μια ώρα αρχίτερα και λέει να πάει στο σπίτι
0: γιατί
3: του με πετυχημένη
0: θέλει,
3: εκπομπή.
0: Θέλει να κάνει περικοπές σου
3: λέει. Στο πετυχημένο προϊόν.
0: Έτσι. Μα δεν είναι θέμα όμως προϊόντος, είναι θέμα πολιτικής καναλιών. Όλοι κάνουν περικοπές, εξού και το κόψιμο του Σταρ.
3: Κοίταξε, εγώ ας πούμε δεν έχω ακούσει τον Κουσουλό να παραπονιέται για περικοπές. Μήπως δεν του κάνουν γιατί είναι πρώτος.
0: Δεν το ξέρεις.
3: Λέω, δεν τον έχω ακούσει.
0: Εγώ ξέρω ότι υπάρχει, όχι, ότι υπάρχει οριζόντιο 30%. Υπάρχει. Τώρα μπορεί στον Κουσουλό, επειδή είναι πρώτος, να μην. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
3: Ναι.
2: Να σας πω.
0: Έλα.
2: Ναι. Όχι, πες.
0: Τίποτα. Να πάμε παρακάτω θέλω. Εντάξει, είμαστε.
2: Ναι, να πάω παρακάτω όμως και να σας πω.
0: Να πούμε για τον Τζουρό που ήθελε ο Βασίλης εχθές. Ήθελε να πει και μου έκανε τα παραπονάκια.
3: Εσύ δεν τα είχαμε δει αυτά χθες και δεν μας είπες τίποτα για την ψυχραιμία που κράτησε.
0: Ο Τζουρός τη μία μέρα μας είπε: ευχαριστώ τον κόσμο το λίγο που με βλέπει, έτσι είπε ο ίδιος. Που με βοηθάει να κρατάω την ψυχραιμία μου και την άλλη μέρα είχα την ψυχραιμία του.
2: Ναι. Λέτε για το τραγούδι.
0: Γνωμούλα.
3: Όχι.
0: Για το τι είπε, ρε παιδί μου, συνάδελφοι, συγκρατηθείτε, κοβόμαστε, δεν χρειάζεται να περιμένετε πώς και πώς. Και φτάνει. Και τα λοιπά. Δηλαδή, για την ψυχραιμία του. Για το τραγούδι έχει άδικο. Μην βλέπεις ότι δεν μπορώ να τα πω στον Μποντζόρνο γιατί πέφτουν να με φάνε, γιατί ο καθένας θέλει να μπει τη δική του ατζέντα. Αλλά το τραγούδι έχει άδικο. Γιατί το τραγούδι αυτός πρώτος, ανάλογα με το τι συνέβαινε, έβαζε τραγούδι. Να σας θυμίσω στη δική μου την περίπτωση, όταν είπα ότι. Το αξιοπρεπές είναι και για να διασφαλίσεις τον εαυτό σου και την ομάδα σου. Μόνο σου να πεις να κοπούμε, για να σταματήσεις να είσαι μια εκπομπή φάντασμα που κάνει 0%, άρα να δυσχεράνεις τη θέση σου του χρόνου, γιατί και του χρόνου δουλεύουμε. Και λέω, είπα, τραβήξτε την πρίζα όσο είναι καιρός για να σωθείτε. Εκείνος βγήκε με τραγούδι, ζηλεύω, έτσι μου είπαν δηλαδή. Μάλιστα. Του Μαζονάκη.
4: Ναι,
0: δεν ξέρω αν ήταν αυτό, τέλος με ζήλια. Μάλιστα, ήταν το κόνσεπτ. Ότι εγώ ζηλεύω και τα λέω αυτά επειδή δεν έχω εκπομπή. Άρα λοιπόν τώρα, γιατί ο Τσουρός λέει, γιατί δίνεται σημασία στο τραγούδι που ξεκινάμε και που δεν ξεκινήσαμε με τραγούδι και είστε κακεντρεχείς. Αφού αυτό το κολπάκι μόνο του το έχει κάνει και το έχει ξεκινήσει.
3: Μια εβδομάδα του έμεινα, την κάναν αυτή την εκπομπή για του τηλεθεατές, λίγου πολλού. Το να βγαίνει τώρα και να λέει βγήκα χωρίς τραγούδι γιατί ενοχλούμε του συναδέλφου. Τι είναι αυτά, φοιτητική ερασιτεχνική εκπομπή και θα κάνουμε ό,τι λένε οι συνάδελφοι απέναντι.
4: Αρέσει, αυτό ήθελα να πω, πόσο με ενοχλούν αυτοί οι τύποι που του καταλαβαίνει ότι έχουν χωρίσει επειδή μα πεθαίνουν στα story με τραγούδια και με quotes. Έλα, άσε με τώρα, με κουράσανε.
0: Τον κουράσανε το Θανάση.
4: Ζηλεύω και
3: καταλαβαίνω,
4: τέτοιο. Οριμάστε.
3: Καταλαβαίνω κάποιον, παιδί μου, που βιώνει το μικρό κοσμό του και τα βλέπει όλα πολύ μεγάλα, αλλά αυτή η περιγραφή του είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί φέτος με αυτή την εκπομπή. Ούτε απίστευτο είναι, ούτε πρωτόγνωρο, ούτε ενορχιστρωμένο, ούτε τίποτα. Ό,τι θα λεγόταν για οποιαδήποτε άλλη εκπομπή, όποιο παρουσιαστή κάνει ένα, υπόθηκε και για αυτή την εκπομπή.
4: Εγώ πιστεύω απίστευτη εκπομπή θα ήταν στην τηλεόραση μια εκπομπή που θα έκανε πάνω από 30% στη σημερινή εποχή. Και από ό,τι αποδείχθηκε από διοργανώσεις τύπου Eurovision, κάτι τελική Champions κτλ., ο κόσμος όταν έχει να δει κάτι, πηγαίνει μια χαρά στην τηλεόραση και κάνει τα νούμερα του. Άρα αυτό είναι απίστευτο. Τώρα όταν είστε όλοι στο 10, 11, 12 και κάποιοι κάνουν ένα 100, εντάξει, τι μιλάμε.
0: Όχι, μισό λεπτό. Στο 10, 11 και άλλο 0, ρε φίλε. Και
4: ναι, όχι. Απλά σου λέω, ρε παιδί μου, είναι τόσο χαμηλά τα νούμερα που δεν κολλάει τώρα. Είμαστε απίστευτοι εκπομπή επειδή κάνουμε 15%. Έρχομαι λίγο και αυτό.
3: Όχι, το είναι απίστευτο. Το πώς επίθεση δέχτηκε ήταν απίστευτο. Ναι, είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί φέτος με αυτή την εκπομπή.
4: Από τον χτυπάμε όλοι.
3: Ναι, δεν έχω δει να έχει γίνει τίποτα, ρε παιδί μου, έτσι έξτρα παραπάνω. Είχε γίνει ένα μονομπλοκ εκεί με την εκπομπή την άλλη του Sky της Στεφανίδου που κάνανε ένα-ένα-ένα σε ρίωση ώρα ήταν. Μεταβαλλόταν εκπομπή, οπότε υπήρχε ρεπορτάζ να πει οι 2 ώρες γίνανε 1, οι 3 γίνανε 5 και ούτω καθεξής.
0: Που πολέμησε, να τα πούμε τώρα την αλήθεια, ο Τσουρός πολέμησε την εκπομπή της Στεφανίδου όσο τον έπαιρνε. Να τα πούμε και αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, ευχαριστούμε, Ρεβάνα. Καλημέρα, κορίτσι μου.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, άντε, ήρθε η ώρα, ενώ θέλω να διαβάσω, αν μπορείτε να οργανώσετε λίγο τα μηνύματα, γιατί θα γίνει τώρα η κοσμοσυρωή μεγάλη. Γιατί δίνω Diamond Doors, η απόλυτη εταιρεία, ο leader στον κλάδο της, η ασφάλεια, το να. Ρε, παιδί μου. Το να ξαλαφρώσεις, γιατί αυτό, περί αυτού πρόκειται. Η πόρτα είναι το πιο σημαντικό πράγμα, διότι παρέχει την ασφάλεια, πρέπει να είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα εργαλεία που δίνει η τεχνολογία που παρέχει στους ανθρώπους που κατασκευάζουν την πόρτα, για να παρέχει το maximum της ασφάλειας και μάλιστα όσον αφορά τις εξελίξεις, ξαναλέω, αλλά... και το κόστος. Γιατί λες τώρα πόρτα είναι, ρε φίλε, πόσο θα μου κοστίσει. Είναι ένας επιπλέον βραχνάς που πρέπει να τον προσέξεις. Είτε είναι του πατρικού σου, είτε είναι του σπιτιού σου, είτε είναι της πρώτης κατοικίας σου, είτε είναι της δεύτερης κατοικίας σου, είτε είναι του φοιτητικού σπιτιού, είτε είναι παραπάνω από μία πόρτα που μπορεί να χρειάζεσαι στο σπίτι σου. Έτσι λοιπόν οι μάπες και το My Radio μας, βασικά το My Radio 104,6 και οι μάπες, είναι δίπλα σας για αυτό που ξέρουμε ότι αποτελεί βραχνά για εσάς. Σας φέρνουμε λοιπόν σε επαφή με το καλύτερο Diamond Doors, 5 καταστήματα σε Ήλιον, Άγιο Δημήτριο, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα. Είναι οι Diamond Doors με πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση πορτών ασφαλείας και είναι ανάμεσά μας. Στόχος τους είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αναγκών σου. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το τι χρειάζεσαι, ούτε παραπάνω σου δίνουν, ούτε λιγότερο, σε οικονομικές λύσεις ανάλογα με το τι χρειάζεσαι. Εκεί είναι και το κλειδί της οικονομικής λύσης, στο ότι σου δίνουν ό,τι χρειάζεσαι. Στην καλύτερη ποιότητα και στην αιχμή της τεχνολογίας. Η Diamond Doors είναι εδώ. Στείλτε λοιπόν τη λέξη Ούγκα δώσε πόρτα στο 6-9-8-104-104 και 6 και το ονοματεπώνυμό σου για να κερδίσεις μια πόρτα ασφαλείας διπλής θωράκισης με 24 σημεία κλειδώματος, κλειδαριά ιταλικής κατασκευής, η Αιζεό.
3: Ιζεό.
0: Και αφαλό XP4 τελευταίας τεχνολογίας με 5 μοναδικά και μία αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα.

0: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
1: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ, ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
14: Ρυθμός 988.
15: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Είναι ας πούμε ο Βάκης, είναι ο Ζάχαρης, είναι ο Ποτηριάδης, είναι αυτοί που είναι οι γαύροι και κάνει και λένε τα αναζήπα εκεί του Σωτηρίου, το Λιλί,
2: το Βατιβούλη. Αφού ναι, δεν το βλέπεις,
1: τον Αντωνάκη του Σωτηρίου.
3: Καλά, και εμένα κάποιοι Παναθηναϊκοί με έχουν μέσα σε μια ομάδα φίλοι μου και η ομάδα λέγεται USS Kennedy και καλά από ένα,
1: το...
3: από ένα πλοίο.
1: Το τέτοιο, το όχι το
3: στόλο.
1: Έλα, πώς λέγεται?
3: Φρεγάτα.
1: Όχι, παιδί μου.
3: Αεροπλάνοφόρο.
1: Αεροπλάνοφόρο, USS Kennedy.
3: Εντάξει, εγώ δεν έχω τέτοια θέματα.
1: Ότι εσύ είσαι χοντρός.
3: Όχι, ρε,
1: ποιο είναι το κόνσεπτ?
3: Ο στόλος. Δεν το
1: πιάσα. Έλα, Αμάντα μου, καλημέρα.
4: Τίποτα, για όλα αυτά η Ολυλής έχω να πω και...
1: Άστο τον κακομύριο τον κουμπάρο μου, έχει χάσει και 4 κιλά.
2: Έχει πλάκα, παιδιά. Άντε, να κάνουμε πλάκα, ναι, μεταξύ μας.
5: Γιατί από το χάλι του...
4: Απ' τη στεναχώρια θα είναι.
1: Διατροφή.
4: Από πότε τα έχασα από την Κυριακή.
2: Έχει στεγνώσει ο Ολυλής. Να πάει για μια, για μια απολύμανση.
1: Άστον. Η άλλη δεν είναι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα εκεί. Έχει κάνει, παίζει την PlayStation και του έχω πάρει και εγώ τώρα. Του πήγα για ένα καινούριο βίντεο παιχνίδι που έχει 2.500 παιχνίδια με κονσόλα. Λέγεται Pandora.
2: Ρε φίλε, είναι παίζει, καλό αυτό.
1: Είναι καλό.
2: Είναι καλό.
1: Είναι δυνατό. Να σου πω, 120-130 ευρώ.
2: Αυτό είναι και φτηνό και έχει όλα τα παλιά.
1: Παλιά Double Dragon, όλα.
2: Από Nintendo, όλες τις παιχνιδομηχανές.
1: Όλες.
2: Ωραία φάση.
1: Και παίζει τώρα μετά δύο τα παιδιά. Το ένα είναι ενός χρονού. Και βάζει και πατάει κουμπιά και λέει τους κερδίζω και τους δύο. Λέω, κατάλαβα.
5: Έγινε.
1: Ο ένας είναι 8χρονος και ο άλλος είναι 2χρονος.
2: Ωραία.
1: Ο κακομύρης παιδιά δεν είναι, ο άνθρωπος δεν. Τέλος πάντων, πήγε
4: στο κουράγιο.
1: Δηλαδή, πόσο κακομύρης, πόσο έχει κουραστεί με τα παιδιά, με την οικογένεια. Τους πάει, τους φέρνει, η κουμπάρα μου δεν οδηγεί και έχει τόσο ζόρι που πήγαμε τις προάλλες την Παρασκευή να γιορτάσουμε τα γενέθλια του βατσιστηριού μου, του Μιχάλη. Ήπιε μία μαργαρίτα και έγινε του τύφλα.
5: Δεν του φταίει, μωρέ, η οικογένεια του φταίει που
1: εσείς
5: έχει μεγαλώσει. Εσείς
1: σκόφτηνε, μωρέ, θα μας βάλει. Θα μας βάλει τα συμπεριέσματά σου για τον κουμπάρο μου.
5: Ναι.
1: Τι του φταίει?
5: Του
1: φταίει,
2: άκη. Είναι κούραση η Μποκά, έχει δίκιο. Ο δικός μου κουμπάρος ο Κακομύρης έρχεται σπίτι και μετά από λίγο δεν μιλάει και κοιμάται.
5: Κακομυριά, δεν σας πήγε κανείς.
1: Πήρε στο άλλο μικρόφωνο.
5: Πήρε στο άλλο μικρόφωνο. Να παντρευτείτε, ναι, δεν σας πήγε κανείς.
1: Ναι, λοιπόν, έλα από Μαργάτο. Λοιπόν, θέλω να σας πω για την Diamond Doors. Η Diamond Doors διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εγκατάσταση πορτών ασφαλείας και είναι ανάμεσα στους πρωτοπόρους του χώρου. Είναι η καλύτερη εταιρεία. Και σου λύνει τα χέρια και επειδή χρειάζεσαι πόρτα και επειδή πρέπει να την αλλάξεις την πόρτα. Είμαι η φωνή που περίμενες για να αλλάξεις την πόρτα. Μάπα, μάπισα. Και οικονομικά, γιατί Diamond Doors ξέρει και προσαρμοσμένη στις ανάγκες σου και στην αιχμή της τεχνολογίας. Είναι εδώ, μάλιστα όχι μόνο εδώ, είναι στο Ήλιον, είναι στον Άγιο Δημήτριο, στον Πειραιά, στο Χαλάνδρη και είναι και στην Κλειφάδα. Και είναι το My Radio 104,6 και το Mappe Show ο τρόπος που έρχεσαι σε επαφή με την απόλυτη εταιρεία. Ήρθε η ώρα, έλα να κάνεις το κομμάτι σου οικονομικά, όμορφα και ωραία. Μη σου πω ότι θα είσαι και ο νικητής. Στείλε λοιπόν ούγκα φέρε πόρτα και το ονοματεπώνυμό σου στο 698-104-104-6 για να κερδίσεις μια πόρτα ασφαλή. Διπλή θωράκιση με 24 σημεία κλειδώματο, κλειδαριά ιταλική κατασκευή Ιζεο.
2: Ιζεο.
1: Και αφαλό XP4 τελευταία τεχνολογία με 5 μοναδικά και 1 αντιγράψιμα κλειδιά. Ο νικητή θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Diamond Doors. Σα έλυσα τα χέρια. Σα τα λύσαμε. Έλα. Έλα πάμε.
4: Η Crystal Palace, το χαβά από εγώ.
2: Ναι, ναι, στην Crystal.
1: Ναι, ναι.
4: Η Crystal Palace, λοιπόν, από εχθές είναι η νέα κάτοχος του Conference League. Κέρδισε 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο στον εχθεσινό τελικό στη Λειψία και σήκωσαν το τρόπαιο. Γίνεται η 14η διαφορετική αγγλική ομάδα που σηκώνει ευρωπαϊκό.
2: Α, μπράβο.
5: Μπράβο.
4: Ναι. Πάντως... Τι σου είναι όμως, τι σου είναι, Ρώμα, West Ham, Ολυμπιακός, Τσέλσι και Κρίσταλ Πάλας. Αυτό το κλειστό κλαμπ κατόχων του Conference.
2: Έχουν chat στο WhatsApp.
3: Όχι, τώρα πάντα
4: θα μπορούσαν και να λέγανε κάτοχοι Conference.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Τρεις αγγλικές. Τρεις αγγλικές, μια ιταλική, μια ελληνική ομάδα. Τι τα θες τώρα.
2: Τίποτα. Τι είναι ο Κάβουρα, τι είναι το Ζουμίτο. Εμείς οι λίγοι είμαστε.
3: Μίτσο.
4: Αυτό γιατί ξέρεις τι. Έβλεπα χθες τις εικόνες από την απονομή Και ταυτιζόμουν εγώ με κάποιον.
6: Περίμενε. Έβλεπες από τη φετινή ή είχες βάλει τα δικά μας τα παλιά και έβλεπες.
1: Τι είπε η Σόρια, γιατί μιλούσα με τον κουμπάρο μου. Καλά έκανα ο Θανάσης και με επανέφερε.
6: Όχι,
1: τι λέει πίπες τώρα.
6: Όχι, όχι.
1: Τι λέει για τον Ολυμπιακό και το Conference League.
6: Εντάχθηκε ακόμη μία ομάδα σε αυτό το κλειστό κλαμπ των προνομιούχων ομάδων που έχουν καταφέρει αυτή τη σπουδαία κατάκτηση.
1: Στο κλειστό κλαμπ. Ποιο πέντε ομάδων, αφού πέντε χρόνια λειτουργεί ο θεσμό αυτό.
6: Πέντε χρόνια, πέντε
1: ομάδων. Το λεγόμενο κλειστό τηλέφωνο, Αμάντα, γιατί μου τα έχεις κάνει πολλά.
6: Έλα τώρα.
4: Μα γιατί,
1: ρε παιδί μου, γιατί. Εμείς... Μα και εγώ είπα ως Έλλην. Είπα μετά.
6: Ως Έλλην.
1: Ως Έλλην. Ήρθε η πρώτη ευρωπαϊκή κούτρα. Η πρώτη ευρωπαϊκή κούτρα στην Ελλάδα. Την Ευρωολυμπιακή. Μπράβο στον Ολυμπιακό.
6: Χάρη και ο Έλλην.
4: Τους είδες που σήκωσαν το κύπελλο.
2: Κοιμότανε.
1: Κοιμόμουν. Και πώς το σηκώσανε. Πόσους τρόπους υπάρχουν.
2: Ποιο ώρα το σηκώσανε.
1: Μην με κοιτάς καθόλου εσύ, Μπουκά. Θα σε
4: πειράξω.
1: Με κοιτάς με τρόπο περιπεκτικό.
5: Λες να σε φλερτάρω.
1: Όχι. Έλα, για πες.
4: Εμείς ποιο ώρα το είχαμε σηκώσει
1: πάντως. Έκλεισε το μάτι κάπως κάτω. Σαν να τις μπήκε.
6: Σαν
1: τις έπεσε. Σαν να τις έπεσε το βλέφαρο.
5: Έχω μια βλεφαρά από κόλληψη.
1: Έλα, Αμάντα, λοιπόν, άστα τώρα αυτά. Πριν από δύο χρόνια ο Ολυμπιακός πήρε το Conference. Μπράβο του. Πάμε παρακάτω. Το έχει πάρει. Η Σεβίλη το πήρε πέρσι.
2: Όχι, όχι. Ποιο.
1: Η Τσέλσι. Και φέτος η Κρίσταλ Πάλας. Πάμε παρακάτω.
2: Το γαμάτο.
1: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.
2: Αμάντα, κάτσε να του δώσω εγώ ένα στοιχείο να ερεμήσει που είναι Λονδρέζο το παιδί. Λοιπόν, άκου, θα σου πω εγώ ένα στατιστικό τώρα, Μίτσο. Την πρώτη χρονιά που το πήρε η West Ham, το κύπελο πήγε στη νότια πλευρά του Λονδίνου. Όταν το πήρε η Τσέλσι πήγε στη βόρεια και χθε πήγε στη δυτική. Άρα ο Τάμεση έχει τρει σκούπες αυτή τη στιγμή.
1: Περιμένουμε την νότια πλευρά.
2: Η νότια είναι η Arsenal.
1: Το Southgate.
2: Πρέπει να πάει η Arsenal τώρα 6-7 για να.
6: Έχουν δυσκολο. Άλλα από εκεί, έχουν παίρνουν άλλα σκούπες.
4: Ναι, έχει άλλο τελικό. Έχει
1: υπό την overqualified.
6: Αυτό είναι
1: πολλά
6: παίρνουν άλλα αυτοί εκεί. Ναι,
2: ότι έχουν πάει όλοι στο Λονδίνο τώρα όμως οι σκούπες.
1: Δηλαδή, αχ μωρή, θα με διώξει από τον όμιλο που είμαι και για να φεύγω και μια ώρα αρχίτε.
6: Μη.
1: Όχι, γιατί ήταν Μίλκο Καπ παλιά το Conference και τώρα έχει γίνει κουπά.
4: Καλά.
1: Η Μιμή την έχουμε αύριο καλεσμένη στο Bonjourno. Δήμητρα Παπανδρέου, παιδιά.
5: Μίλκο Καπ.
4: Φέτος ήταν λίγο περίεργο.
2: Δεν το κατάλαβε το κόσμι. Έλα. Σταμάτα, κινδυνεύει η δουλειά όνομα. Αν δεν είχες φύγει, αν δεν είχες μείνει, δεν θα πεθάνει.

0: Αχ, Μάβε Σόου, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση 19 χρόνια. Φεύγουμε από το My Radio.
1: Ο Βασίλη ετοιμάζει.
0: Αν κάποιο άλλο σταθμό θέλει να φιλοξενήσει αυτή την εκπομπή με όλο,
1: κόκκινο,
0: το, με όλο το κόστο. Καλά, στο κόκκινο θα πάμε σίγουρα. Στο Ερυθρό θα πάμε, πώς πάμε και στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Και αλλά το θέμα πάμε... είναι ότι δεν είναι και ο Κασελάκης να μας κληρώνει, ρε γάμο.
0: Τι να κάνεις. Λοιπόν, έλα, τέλος μου. Τώρα ό,τι υπόθηκε, υπόθηκε. Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έγινε και το δοσού στη Super League.
0: Α, και το απορρίφθηκε σενάριο... το αίτημα
2: των... Απορρίφθηκε.
0: Ναι, πες το,
2: ναι,
0: λίγο,
2: το
0: γιατί...
2: σενάριο αναδιάρθρωση δεν προχωρά, δεν συγκεντρώθηκε η πλειοψηφία. Οπότε κανονικά, όπως θα είχαμε πει, 14 ομάδες και του χρόνου και τη νέα σεζόν, δεν θα γίνει όλο αυτό που είχαν ζητήσει, να μείνουν αυτές που είναι και να ανέβουν και οι δύο επιπλέον.
1: Όχι,
2: θα πέσουν κανονικά Λάρισα και Πανσεραϊκός και θα ανέβουν Ηρακλής και Καλαμάτα. Επίσημα πια.
1: Για δύο θέσεις τώρα, ρε παιδί μου.
2: 14 ομάδες.
0: Ρε Βασιλάκη, τι σημαίνει δύο θέσεις, θα βάζουμε όποιον να είναι.
1: Κάτσε, ρε Σιμίτσο.
3: Όποιος να είναι η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός.
0: Όχι, δεν το είπαμε την. Ωραίο. Μαθαίνει δίπλα μου. Μαθαίνει δίπλα μου, αλλά μην μου κάνει εμένα στην Τατιάνα Τατιανή.
1: Όποιος να
0: είναι. Δεν είναι αυτό. Δεν μιλάω ποιοτικά, δεν μιλάω για τι ομάδες. Λόγω των αριθμών των ομάδων.
1: Τι έχει το 16.
3: Εγώ θέλω να βλέπω πιο πολύ μπάλα, φίλε. Εγώ θέλω να βλέπω πιο πολύ μπάλα. Θέλω καλές δύο ομάδες πάνω.
0: Έλα. Πάμε.
2: Ναι, γιατί δεν είχαμε αρκετά να βλέπουμε φέτος κάθε μέρα από ένα μάτς.
0: Γιατί δεν λες που ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος έβαλε τους Τσέρνομπιλ να κάνουν.
2: Πάω στο μπάσκετ τώρα. Μπράβο, πάω στο μπάσκετ γιατί αρχίζει το.
0: Πες για τους Τσέρνομπιλ που μπήκανε μέσα στο.
2: Αρχίζουν τα ημιτελικά του
0: Τέλεκομ. Στο Τέλεκομ Αρίνα να κάνουν την απολύμανση από την Γαβρίλα. Γιατί δεν τα λες αυτά.
1: Έχει δικιά τη ατζέντα, κουζίν.
2: Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει σήμερα τα ημιτελικά κόντρα στον Πάο και ναι, έγινε απολύμανση στο χώρο.
0: Έτσι. Να βρούμε καμιά γόπα.
2: Αυτό.
0: Τι αυτό.
4: Εντάξει, κοίταξε, ρε παιδιά, δεν πρέπει.
2: Για την καθαριότητα του χώρου,
4: ναι, φυσικά.
0: Όχι, δεν είναι για την καθαριότητα του χώρου. Είναι ωραία καζούρα. Και εφόσον είχε τα λεφτά ο Δημήτρης να το κάνει αυτό, εννοώ να δώσει κάτι παραπάνω για να γίνει απόλυτη. Γιατί κάνει βιολογικό.
1: Περίμενε. Έβαλαν συνεργείο.
2: Ναι.
1: Εγώ νόμιζα πήγανε τύπου οπαδοί.
0: Πρέπει να το δεις αυτό.
2: Φοράνε μπήκαν στολές. Αυτοί τύπου COVID.
1: Ναι.
0: Θυμάστε πώς ερχόντουσαν, μπράβο, Αμάντα, πώς ερχόντουσαν από τον COVID να μας πάρουν το μοριακό.
1: Με ψέκασμα, ναι.
0: Όχι, με τις στολές.
1: Ναι, και έχουν τις και ψέκασμα, λέω.
0: Και ψέκασμα, ναι. Αυτό. Και πάνε, στις.
3: Τι μα, είμαστε η καλύτερη χώρα.
0: Έλα, ωραίο είναι.
3: Πώς... Να σου πω,
0: όχι, δεν το έκανα μάθημα. Ο Ολυμπιακός, άμα το έκανε, ωραίο θα μ' άρεσε.
3: Αν είχαμε λίγα παραπάνω χρήματα, ο κάθε πολίτης αυτή τη χώρα θα ζούσαμε πραγματικά σε παράδεισο. Εγώ διασκεδάζω κάθε μέρα με όλα αυτά.
0: Κοίταξε, όταν είχαμε όμως δεν τα διαχειριστήκαμε.
3: Δεν τα εκτιμήσαμε. Ναι.
0: Τέλος πάντων τώρα.
3: Τώρα
2: από τη μία υπήρχε η καζούρα με το τραπεζάκι.
0: Ναι. Αυτό για αυτούς που δεν ξέρουν, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε πει από την αρχή της σεζόν: είχε ένα τραπεζάκι στο Σούνιο και έλεγε. Εκεί είχε δύο καρέκλες, κάτι μοναχές τους να πούμε, μοναχικές. Και στη μέση ένα τραπεζάκι και έλεγε: σε αυτό το τραπεζάκι θα βάλω το ευρωπαϊκό. Σε αυτό το τραπεζάκι θα βάλω το ευρωπαϊκό. Τελικά δεν το πήρε καν. Το πήρε ο Ολυμπιακός μέσα στο σπίτι του και έχουν. Το καλύτερο μήνυμα που έχω δει είναι ο Βεζένκοφ που κάθεται σε μία από αυτές τις παρακμιακές καρέκλες και έχει φέρει το ευρωπαϊκό και λέει του το πήγε. Τέλος πάντων. Ναι, οι καζούρες είναι ωραίες αυτές όσο δεν προσβάλλουν, ρε παιδί μου.
3: Πάντως επειδή υπάρχουν πάρα πολλές φωνές γενικά για τον τρόπο που το πήρε ο Ολυμπιακός και μη πω τώρα.
0: Μην δώσει τώρα βασικά.
2: Ναι, αυτό τώρα δεν είναι.
3: Θα σου πω γιατί το λέω. Γιατί η σημαία του Παναθηναϊκού Δημήτρης Διαμαντίδης βγήκε εκεί και λέει το πήραν δίκαια και με πολύ ωραίο μπάσκετ.
0: Μπράβο. Τέλος. Και έτσι αυτά να ακούγονται. Τώρα ο καθένας θα πει το μακρύ του το κοντό του.
2: Καλά, ναι, σίγουρα. Στις 6 ώρα λοιπόν έχει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στις 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ.
3: Ωραίο, έχουμε μπασκετάκι σήμερα.
2: Έχει μπασκετάκι, ναι. Σου λέω τώρα αρχίζει το καλό. Είμαι τελικά και μετά θα έχουμε τους τελικούς περιβόητους.
3: Πότε είναι η τελική, Αμάντα, αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Μόλις τελειώσουν τα ημιτελικά.
0: Τώρα ξεκινάνε τα ημιτελικά, ρε Θανάση. Ρε Θανάση. Τι λες πάλι.
3: Αν είναι στα 5
2: λίγο υπομονή. Λίγο υπομονή.
1: Θα την κάνουμε.
2: Πόλο γυναικών Ολυμπιακός έκανε χθες το 1-0 κόντρα στη Βουλιαγμένη. Και σήμερα σειρά έχουν οι άνδρες. Άλλο ένα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Στις 9 η ώρα. Να δούμε αν θα γίνει το 1-1 ή το 2-0. Και σας αφήνω.
0: Ναι. Όχι, πες.
2: Μια υπέροχη ιστορία θα σας αφήσω από τον χθεσινό τελικό του conference. Ρε παιδιά, 80χρονος εξαπατήθηκε στην προσπάθειά του να πάει στη Λειψία που έγινε χθες ο τελικός με την Κρίσταλ, εκείνος υποστήριζε τη Ράγιο και ήθελε πολύ να πάει στο τελικό. Βρήκε μια ανακοίνωση στο ίντερνετ, η εκδρομή τελικά ήταν απάτη και έχασε τα χρήματά του.
4: Τον άνθρωπο.
3: Εγώ σε
2: τι έγινε όμως τώρα.
0: Τι έγινε?
2: Η ιστορία έγινε viral και μέσα σε λίγα λεφτά μαζεύτηκε το ποσό και λίγο όμως μετά ανακαλύφθηκε ότι υπήρχαν κι άλλοι οπαδοί που έχουν εξαπατηθεί. Και εκεί μπήκαν στο κόλπο και οι παίκτες, στήριξαν, μαζεύτηκαν ακριβά, αρκετά χρήματα και μπόρεσαν όλοι οι οπαδοί που είχαν εξαπατηθεί να πάνε τελικά στον τελικό.
3: Μπράβο. Αυτό είναι, ρε παιδί μου, μια
2: κίνηση. Αυτές είναι από τις ωραίες ιστορίες, ρε παιδί μου, τις ποδοσφαιρικές, τις όμορφες που δείχνουν την αγάπη έτσι, για το ποδόσφαιρο.
3: Αμάντα, να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί εντάξει, το μόνο ενδιαφέρον που είχε χθες ο τελικός πραγματικά είναι σε κάποια φάση που έγινε μια διακοπή. Κάτι έγινε με ένα φύλαθλο. Έμαθες τελικά τι έγινε, γιατί δεν μας ενημερώσανε.
0: Και δεν την είδες, δεν το είδες. Έμεινε με τον καημό.
2: Όχι, δεν έμαθα τι είναι το φύλαθλο, αλλά εντάξει, είχε κάποια ωραία σύνδεση.
0: Σε ευχαριστούμε, Αμάντα, να
2: το απορρίψει έτσι.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Και ειδικά για το κόμφερες
0: είναι δύσκολα. Ναι, το κόμφερες, παιδιά, από το έχει φέρει ο Ολυμπιακός. Το κόμφερες το φέρει ο Ολυμπιακός στην Ελλάδα.
3: Ο πιο ωραίος τελικός ήταν ο δικός μας.
0: Α, καλά.
3: Με το πιο στρωτό ποδόσφαιρο.
0: Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά στο φίλο της εκπομπής μας, τον Τάσο το Βουλγαράκι.
3: Χρόνια πολλά!
0: Ήθελα η μόνη μέρα που ήταν να κοιμηθώ, γιατί είχα πάει το Σάββατο στην Τίνο και μου πέραν τηλέφωνο σε ποιο μαγαζί του Βουλγαράκι να πάω. Να πάω, λέει, στο Ελτροβατόρε, να πάω στο Ορτίτζια με τα θαλασσινά, να πάω στο Ελτροβατόρε με τα ιταλικά, να πάω στο Βιτέλο, το ΝΑΤΟ, πού να πάω. Χρόνια πολλά, Τάσο μου. Ναι, χρόνια γενέθλια. Και το Σάββατο, να ξέρετε, τώρα όλες οι πληροφορίες παίζουν εδώ.
1: Ναι.
0: Είναι ψυχοσάββατο, να ξέρετε. Το τελευταίο ψυχοσάββατο, όσοι έχετε.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε.
3: Γράφουμε χαρτάκι.
0: Κόλυβα. Έχω πάει και έχω κανονίσει κόλυβα.
3: Τώρα. Αχ, φέρε μας λίγα.
4: Θα μας φέρει.
0: Ναι. Δεν θα σου φέρω.
4: Γιατί?
0: Α, το Σάββατο μεσημέρι. Ναι.
3: Φέρε.
0: Γιατί Δευτέρα θα χαλά. Αυτά είναι πολύ ευαίσθητη τροφή το.
4: Είναι ευαίσθητο, θέλουν ψυγείο κατευθείαν.
3: Την ίδια μέρα, την ίδια μέρα.
0: Θα σου φέρω εγώ ωραία κόλυβα.
1: Ποιο Σάββατο το μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι που θα βρεθούμε.
1: Δεν θα έρθω.
4: Γιατί? Θα φέρουν λίγα κόλυβα.
1: Θα είμαστε τώρα έξω και θα κυκλοφορείτε με τα σακουλάκια του κόλυβα.
4: Τα κόλυβα είναι premium φαγητό, είναι superfood.
3: Είναι superfood, φίλε.
4: Ναι, δεν μπορούμε να έχουμε ένα superfood στην τζαντούλα μας. Αν ήταν
3: στο χωριό, πήγαινε στο λε τα μνημόσυνα και έλεγαν να το ζητήσω για να πάω τον κόλυβα.
1: Ωραία, στην τζαντούλα, στην τζαντούλα.
0: Θα τον πακετώσω. Για να συγχωρεθούν οι γονεί μου, ρε μαν.
1: Ναι. Στην τζαντούλα να συγχωρηθεί.
4: Δεν έχουμε κανένα τάπερ γκούτσι να τα βάλουμε μέσα για το βασίλειο.
0: Λοιπόν,
3: βάζει ροδί. Βάζει ροδί, δεν μ' άρεσε.
0: Βάζει μαϊντάνο.
3: Μαϊντάνο κομπλέ.
0: Αυτά θα τα κάνει μια. Η κυρία που τα φτιάχνει επίσημα, εννοώ το μαγαζί που είναι απέναντι από το κημητήριο. Αν όμως όντως μου τα φέρει αυτός που μου είπε, είναι ο φίλος μου ο Αλέξης από την Υπηρώτησα, στη Βούλα. Αυτός δουλεύει εκεί.
1: Ναι.
0: Είναι ένας εξαιρετικός κύριος. Εξαιρετικός. Έτσι με πολύ παιδεία και κλασάτος, ο οποίος έχει αυτή την πετριά. Φτιάχνει, σου λέει, φανταστικά κόλυβα.
3: Okay.
0: Βάζει ρόδι, βάζει μαϊντανό, τα κάνει πολύ ωραία.
1: Okay.
0: Και μου είπε ότι αν φτιάξω, θα σου φέρω το Σάββατο και θα σας τα φέρω αυτά. Που είναι αυτουνού και ξέρω ότι είναι και. Τα κάνει πολύ ωραία. Αλλά και από εκεί είναι τα επίσημα.
1: Και θα τον ρωτήσεις και εσύ επίσημα, γιατί αυτά τα πράγματα είναι λίγο επικίνδυνα.
0: Όχι
1: με τη ζέστη.
0: Σου λέω αυτό, τα παίρνει φρέσκα. Θα φτιάξει και
1: όχι,
0: για μένα
1: λέω
0: και
1: για τη συντήρηση, ρε παιδί μου. Πες του, αυτά τώρα μπορώ να τα πάω μια ώρα μακριά στους φίλους μου ή πρέπει να μπουν ψυγείο.
3: Ναι, καλέ, βάλε
1: είναι
3: μια παγωκή.
1: Καλοκαίρι είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα.
3: Βάλε μια παγωκή στην κεφέρτα.
1: Έχουμε χάσει γρίες εμείς στο χωριό.
4: Έχουμε χρόνο να διαβάσουμε ομαδικές.
0: Όχι, θέλω να διαβάσω την απάντηση σημερινή Τσάκη στην ερώτηση γιατί 3,5 χρόνων κόρη τη δεν έχει μακριά μαλλιά.
4: Ναι.
0: Όχι, δεν θέλω.
4: Γιατί
0: μου ακούει και η Αλίκη, η αδερφή τη. Έλα, Κατερίνα. Έχουμε και. Για τον Ορφέα δεν μου είπατε. Για τον Ψες δεν είπαμε.
3: Δεν ξέρω να κάνω. Περίμενα τη σειρά μου.
0: Έχει δίκιο. Έκατσε ο Κακομοίρης και διάβαζε. Έλα, δεν πειράζει. Πάμε.
3: Θα σα τα πω τη Δευτέρα. Όχι, δεν θα.
4: Αφού αύριο είναι Παρασκευή, παιδί μου.
3: Αν είναι Παρασκευή, είναι αύριο.
4: Συζητάμε μάπες εδώ στο Viber στο 698-104-104-6 για τις ομαδικές συνομιλίες που έχουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα ονόματα που χρησιμοποιούμε. Μας λέει η φίλη η Μαρία ότι ο σύζυγός της με τους φίλους του έχει ομαδική η οποία λέγεται Πρικοθύρες.
3: Ωραίο. Με έχουν κατηγορήσει εμένα.
1: Ο Γρηγόρης εδώ.
0: Ο καθένα από τα βιώματά του.
1: Ο Γρηγόρης μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο αποδεικτικό screenshot από 4 διαφορετικές ομαδικές συνομιλίες που συμμετέχει και ξεχωριστούς λόγους η κάθε μία με φίλους. Έχουμε νύμφες και παράνυμφες.
4: Έγινε.
1: Έχουμε ξόβεργες.
0: Ωραίο το ξόβεργες.
1: Ναι, έχουμε αυτή πιο πολύ και δείχνει. Και έχουμε και το αν μας ήξερε ο Τσέχοφ.
3: Αυτό το τελευταίο. Το τελευταίο θέλω να ακούσω.
4: Πολύ ψαγμένο.
3: Πολύ ωραίο. Το αν μας ήξερε ο Τσέχο.
0: Ναι, θέλω να δω πού καταλήγει. Θα έχει γράψει ένα θεατρικό πάνω μας. Αυτό εννοεί.
4: Αναρωτιέμαι αν ανταποκρίνεται το περιεχόμενο στο όνομα σε αυτό το όνομα.
3: Μα αυτό είναι πολύ ψηλό πύχη.
4: Έχω άλλο μάπα ανώνυμο που λέει ότι. Ήταν μια χι παρέα ατόμων. Ο ένας από αυτούς, Μουλοχτά, ξεκίνησε να δανείζεται λεφτά από όλους. Ναι. Του πήγε σε πολύ χάλια σημείο και τον κάναμε παραπέρα. Οπότε οι υπόλοιποι της ομαδικής άλλαξαν το όνομα σε Φεσωμένη.
0: Φεσωμένη.
1: Η φίλη μου η Βάλια, ναι, αγαπημένη εδώ, θα σας πω πρώτα το περιστατικό και μετά θα καταλήξουμε στο όνομα που έδωσε στην ομαδική συνομιλία τους. Είναι με τις κολλητές, έχουν πάει ταξίδι στη Ζυρίχη, τρώνε φοντού. Έρχεται η σερβιτόρα να μαζέψει, πέφτει τον καζάκι με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά η γούνα της μιας φίλης και έτσι προέκυψε η ομαδική, κάει και το γουνάκι μου. Από φοντί.
0: Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, εντάξει, είχα σημειώσει να πω, αύριο. Έχουμε ας πούμε ότι δύο μεγάλες εταιρείες μπέργκερ έχουν, καταρχάς αυτό έχει προκαλέσει πολλά σχόλια το γεγονός ότι υπάρχει το μπέργκερ του Φίπστερ. Όχι, άθλη, περίμενε.
3: Άθλη να βλέπεις το πρόσωπο του άλλου καθώς το.
0: Α, αυτό είναι. Ότι το... Γενικά... είναι λίγο γκριτς πια αυτό να συμβαίνει. Είναι... Το λέω και για να μην νομίζω ότι είναι μόνο για τα γκούντις. Και τα Μακδόναλντς έχουν τον Ακύλα.
1: Ναι.
0: Και το ακούω αυτό που λέει ο Θανάσης, ότι να υπάρχει ένα μπέργκερ που να το τρως και να είναι η φάτσα του άλλου στο μπέργκερ.
3: Δεν μπορώ, μετά μια ιδέα να βλέπω το στόμα του.
1: Μα είναι και λίγο άκυρο, ρε παιδί μου. Δηλαδή πάρε το πρόσωπο που θες να το διαφημίσει, κάνει ένα πολύ ωραίο σποτ καμπάνια στα social.
0: Βάζει τότε με τα Μακδόναλντς ή ο Αργυρός, ναι, που τα άκουσε από τον Νταλάρα.
1: Ναι. Το άλλο είναι λίγο άκυρο με την έννοια, θυμίζει λίγο 80's. Αν θυμάστε, τα πρώτα προϊόντα ήταν διάσημοι άνθρωποι από την τηλεόραση, ναι, με το χαρακτηριστικό τους. Δηλαδή, Farrah Fawcett Luck.
0: Ναι.
1: Το τζέλ για το μαλλί που κάνει ο Τάδε Ουγγαρέζο.
3: Πρέπει να τα φοράγανε καν όλα αυτά.
0: Χάρι Κλίν, σοκολατούχο γάλα, κόκο μίλκ.
1: Αχα.
4: Εμένα μου θυμίζει και αυτές τις κούπες που φτιάχναμε μικροί που μας έβγαζε ο φωτογράφος παιδάκια και κόλλαγε τη μούρη μας πάνω στην κούπα. Τα θυμάστε αυτά.
1: Κάνει λίγο cringe αυτό, δηλαδή το να βάζεις τη φάτσα πάνω στο προϊόν. Η ταύτιση, εντάξει, εννοείται. Ρε παιδί μου, και στο εξωτερικό είδατε η εταιρεία αυτή με τις κάψουλες του καφέ. Είχε τόσα χρόνια τον Τζορτζ τον Κλούνε.
0: Τσιμπάει.
1: Dua Lipa τώρα.
0: Θα σου πω εγώ από μένα. Dua Lipa, George Clooney, οι καφές. Εγώ το σκέφτηκα να πάω να την πάρω αυτή τη μηχανή καφέ γιατί θα γίνω
1: George. Για την Dua ή για τον George.
0: Και ξέρετε ότι είμαι μέσα στο χώρο, δηλαδή δεν ψαρώνω, αλλά ψαρώνω.
1: Ναι.
0: Επίσης, θα σου πω το άλλο που τσίπησα πολύ. Robbie Williams.
1: Ναι.
0: Σκυλοτροφή για το τροφή.
1: Αλήθεια. Έλα, έφαγε.
0: Λέω, αυτή θα πάω να πάρω στο Cooper. Που τρώει ο γάτο του. Του Robbie Williams.
3: Σ' άρεσε το τραγουδάκι.
0: Φίλε, τσίπησα, μάν μου, τσίπησα. Γιατί το άρωμα. Σαρλί Θήρων άρωμα που πήγαν και το πήραν, γιατί να μην το πάρω κι εγώ να μυρίσω τη Σαρλί Θήρων.
3: Δεν έχω τσιμπήσει ποτέ με τίποτα από όλα.
1: Αλήθεια λε.
0: Όλο το σοβά. Τζόνι Ντεπ.
1: Οπωσδήποτε.
0: Γιατί να μην μυρίζω μωρή να το ζω. Να σου πω κάτι, ποιο είναι τώρα που τον γουστάρει.
1: Παιδιά είναι.
0: Αυτό αν σου πούνε ότι αυτό το άρωμα φοράει, θα το πάρει.
4: Όχι. Οπωσδήποτε.
3: Παιδί δεν μου... αλλάζω κολόνια, έχω μία σταθερή.
1: Αυτό τη Ντόλτσε και Γκαμπάνα κάθε καλοκαίρι που πηδάει αυτό με το άσπρο το βρακί μέσα στην παραλία και τεντώνει την πλάτη και είναι δίπλα εγκόμενα, δεν θα το θε αυτό το άρωμα.
3: Εγώ έχω δύο κολόνιε. Την Ολ Σπάι στο. Που βάζω στα
0: γένια.
3: Περίμενε, που βάζω ο πατέρας μου γιατί μου άρεσε αυτή η μυρωδιά.
4: Όλη στην ηλικία σου την ίδια έχω.
3: Περίμενε, μπράβο, ευχάριστο να σκαλά. Τη βάζω από 20 και έχω και την Πακ, όχι, την Dolce & Gabbana, τη One. Αυτή.
0: Α, τη One, τη χρυσή.
3: Ναι, δεν αλλάζω.
1: Πάρε και αυτή την Dolce & Gabbana που πηδάει αυτός με το βρακί μέσα.
0: Ρε με τα πηδίκουλα. Λοιπόν, να σας πω ότι η Pizza Fan είναι εδώ όμως που δεν κάθε τώρα βάζει μούρες να πούμε. Κάνει δουλειά σοβαρή. Καταρχάς, να σας
1: περίμενε,
0: πω.
1: Περίμενε, αν θέλει η Pizza Fan τους μάπες να βάλει μούρες απάνω.
3: Ναι, κάτσε,
1: αλλάζουμε και μας αρέσει.
3: Μην
1: πολύ.
3: Το κοβείς, έρχομαι.
0: Μα αυτό εκ των πραγμάτων διαψεύδουμε τους εαυτούς μας και αυτά που κράζουμε τα έχουμε κάνει. Γιατί να σας θυμίσω ότι έχουμε βάλει τις μούρες μας, δεν ήσασταν εσείς βέβαια, ήταν η άλλη σύνθεση του Muppet Show, στα παγωτά, τα γιαουρτοπαγωτά, πώς λέγονταν αυτά.
1: Αχ, βάλε και εδώ τις δικές.
0: Το chill box, το chill box.
4: Τι λες, καλέ.
0: Το chill box είχαμε πάνω, εγώ σταμάτησε. Δεν ξέρω, Ιωάννα ήταν, Ιωάννα σίγουρα, ναι. Εσύ δεν ήσουν.
4: Στα γιαούρτια.
0: Στο γιαούρτο. Πώς λέγεται αυτό.
3: Γιαούρτι, frozen.
0: Frozen yogurt.
3: Frozen yogurt. Που είναι η κόκκινη συσκευασία, το θυμάμαι.
0: Αυτό.
3: Σιγά τη λέω και εδώ, Μιτσάκο.
0: Λοιπόν. Άρα λοιπόν.
1: Α πούμε στην Pizza Fan τώρα δεν θα θέλουν τον μπέργκερ του Πασά.
3: Δηλαδή ρε φίλε. Και να το ακουμπά πάνω στην κοιλιά μου.
4: Το πεπερώνει του βλάχου.
3: Δηλαδή α πούμε. Μου έστειλε να κάνω τώρα βίντεο αυτό τώρα το αποσμητικό που τρέχει το Mundial. Γιατί μου λέει κάνουμε έτσι μια ωραία κάφρικη ρε παιδί μου και καλά να δείξουμε. δείξουμε τον Σάπιο άντρα και μου στείλανε.
0: Ο Σάπιο άντρα.
3: Η
0: Πίτσα Φαν δεν έχει ανάγκη, γιατί εδώ και χρόνια είναι χορηγός χιλιάδων εκπαιδευτικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα με το πρόγραμμα γεύση συμμετοχή και προσφέρει μία δωρεάν πίτσα για κάθε μία. Άρα λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πληρώνει μισά λεφτά κάποιο που κάνει τέτοια εκδήλωση, γιατί έχει δύο πίτσες για τον κάθε σύλλογο. Στα 20 χρόνια λοιπόν λειτουργία του προγράμματο έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικέ εκδηλώσει και 7.000 δράσει αθλητικών συλλόγων. Μια πραγματικά σημαντική προσπάθεια, αν σκεφτεί κανεί ότι οι σύλλογοι στηρίζονται ακριβώ σε αυτό, σε αυτά τα έσοδα. Αν είσαι λοιπόν υπεύθυνο αθλητικού συλλόγου ή εκπροσωπή εκπαιδευτικού οργανισμού, σχολείο, πανεπιστήμιο, επικοινώνησε με την Πίτσα Φαν και για την επόμενη εκδήλωση εξασφάλισε τι μισέ πίτσε δωρεάν. Θέλω και να πω, γιατί έτσι τώρα μου ήρθε πάνω στην τρέλα μου. Ο Γεωργάκης ο Κορδογλαιάνης μου στείλε τρία μηνύματα, κοιτάζεσαι και τα τρία. Μάλλον κάποια.
1: Όχι,
0: μάλλον κάποια λαλακία είπε πάλι η Κατερίνα Ιμπούκα.
4: Τι λε, μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτό σε καρφώνει.
4: Αυτό λέει τα ονόματα από τι πίτσε τώρα. Λέει π.χ. το πεπερόνι του Βλάχου, το μπέργκερ του Πασά και τι θα ήμασταν οι άλλοι. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο είναι.
0: Λοιπόν, για ακούστε εδώ πέρα.
5: Εντάξει, δεν μιλάμε απλά για την ταινία Τρόμου της Χρονιάς, αλλά για μία από τις πιο πετυχημένες στην ιστορία του σινεμά. Το Obsession, το οποίο δυστυχώς δεν έχει έρθει ακόμα στην Ελλάδα και το αναμένουμε στις 18 Ιουνίου, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ. Πέραν του σκορ που έχει συλλέξει το IMDb, μιλάμε τώρα για αδιανόητα πράγματα, 8,2 από το κοινό και 7,7 από τους κριτικούς, σκορ που δεν πιάνει ταινία τρόμου ούτε με τάμα στην Παναγία της Τίνου, η ταινία του νεότατου σκηνοθέτη Κάρι Μπάρκερ που κόστησε μόλις 750.000, ο Καποδίστρια για παράδειγμα κόστησε 7 φορές παραπάνω για να καταλάβετε, το Obsession έχει ήδη βγάλει 82 εκατομμύρια παγκοσμίως, περισσότερα από 100 φορές το budget. Wow. Το ενδιαφέρον είναι πως αν και άνοιξε με 17 εκατομμύρια στην Αμερική, την επόμενη εβδομάδα έβγαλε 24 εκατομμύρια. Κάτι που παίρνει το ότι δεν συμβαίνει ποτέ, το να βγάλει δηλαδή περισσότερα τη δεύτερη εβδομάδα από ό,τι βγάλει την πρώτη, δεν έχει ξανασυμβεί και ποτέ με ταινία τρόμου. Ιστορικό ρεκόρ με λίγα λόγια. Και αφού λέμε για ρεκόρ, έτσι όπως πάει, θα βγάλει άνετα πάνω από 100 εκατομμύρια συνολικά. Και πόσες ταινίες έχουν βγάλει 100 εκατομμύρια με budget κάτω του ενός, συγκεκριμένα τρεις. Το Blair Witch Project, το Mad Max και το Paranormal Activity. Μιλάμε για το Hall of Fame. Εν τω μεταξύ, η πρωταγωνίστρια Ίντι Ναβαρέτη λένε πως είναι εκπληκτική. Και μην ξαφνιαστείτε καθόλου με όλο αυτό το σουσού που έχει γίνει, αν τη δούμε προτινόμενη για Όσκαρ. Πέρσι το κέρδισε η Amy Mandigan για άλλη ταινία τρόμου, το Weapons, άρα γιατί να μην πάει και φέτος σε ταινία τρόμου. Όπως και να έχει, ανυπομονώ τρελά να τη δω όταν έρθει στην Ελλάδα στις 18 Ιουνίου.
0: Εντάξει, είμαστε. Είναι ο Johnny at the movies.
3: Πολύ καλός είναι ο Johnny.
0: Είναι πολύ καλός.
1: Και αυτόν τον καλούσε.
0: Είναι ο άντρας της Σουζάνας, της Κεγκίτση, της φίλης μας. Δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε.
1: Και αυτόν τον καλούσε κανένα. Δεν πληρώνει να πάει.
0: Ισχύει. Ισχύει. Λοιπόν, μάπες, σας τα είπαμε όλα. Είχα και εγώ τον ψυχαναγκασμό μου. Δεν σας είπαμε για τον Ορφέα. Αύριο.
1: Αύριο θα σας πω εγώ. Θα κάνω ολόκληρη κοινωνικοπολιτική ανάλυση.
0: Αλίμονο,
1: περίμενε.
0: Αλίμονο.
1: Γιατί είναι τάση πανευρωπαϊκά πλέον το Fair Right Community. Θα σου εξηγήσω αύριο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ναι, ευχαριστούμε για το τι.
0: Για τελευταία δήλωση.
1: Θα έχουμε αύριο και πάρα πολλά ονόματα από ομαδικές συνομιλίες. Μπαίνουν στην συζήτηση πάρα πολύ δυναμικά τα γκρουπ γονέων σε φροντιστήρια,
0: ναι,
1: σχολεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τα καλύτερα αυτά που λένε για όλες τις παθογένειες του φροντιστήριου και τα παιδιά τους κατουρίθηκε πάνω. Δεν
0: Κατερίνα, που έκανε μια τελευταία δήλωση.
4: Σκέφτομαι τι όνομα, ποια πίτσα θα έπαιρνα με το όνομά μου. Έχω καταλήξει στη Μαργαρίτα.
0: Λοιπόν, καλά. Μαργαρίτα είναι όνομα και δεν είναι το δικό σου.
4: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και είναι και πίτσα.
4: Μα τι λέω,
0: ότι
4: όχι, αν πηγαίναμε στην Πίτσα Φαν, δεν θα έπαιρνε, είπαμε, ο καθένα τη μούρη του πάνω σε μια πίτσα.
1: Σωστό.
4: Ή πίτσα, κάτι τέτοιο.
0: Ο Γιώργης ο Κορδοκεντάλη πίτσα φτιάρι θα έπαιρνε.
4: Έχετε μονές μαζί μου, είστε obsession εδώ.
0: Ναι, αυτό, κοιμόμαστε και ξυπνάμε. Λοιπόν, μάπες, εγώ θα αργήσω λίγο αύριο, θα έρθω, θα πάω να κάνω κάτι εξτάσεις. Καλά, δεν είναι και μυστικό, ήταν και μάπας αυτός που πήγα στο φαρμακείο στην Νέα Σμύρνη χθες και πήρα τον ουροσυλλέκτη.
1: Μας μάθανε από παντού!
0: Μας μάθανε από παντού, καλά από
1: σου είπανε καλό βόλι!
3: Πήγε σε άλλη γειτονιά να τον πάρει και τον πάρει.
0: Οπότε θα έρθω λίγο πιο αργά. Προσέχετε λίγο εδώ, εσείς οι εκτός, προσέχετε στο στούντιο. Σε εσάς σκέφτηκα λίγο να αφήσω την ευθύνη στο Βασίλη. Όχι. Εσείς έχετε την ευθύνη για αυτούς εδώ πέρα, αυτά τα χρέπια.
4: Δηλαδή, ακόμη και αν δεν έχει έρθει ο Βασίλης να ανοίξουμε την εκπομπή.
3: Εννοείται.
0: Όχι.
1: Μα εγώ είπαμε με τον Βασίλη έξω στον μπαλκόνι πριν ότι να είναι υπεύθυνη η Μπούκα αύριο.
0: Όχι.
4: Ναι.
0: Όχι.
4: Σε παρακαλώ.
1: Εγώ την Μπούκα θα βάλω στη θέση σου.
0: Λοιπόν, Βασιλική.
4: Πάτα
0: την εκπομπή. Θα την ανοίξει μόνο αν είναι εδώ ο Βλάχος, εντάξει.
1: Καλά, θα λοιπόν, την ανοίξω εγώ αύριο. Εγώ, και θα
0: λοιπόν, μάπες, να είστε καλά να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, 6 ώρα το πρωί. Για... Καλά, εντάξει, καλή 6.30.
1: Τέλος πάντων, αύριο θα είμαστε εδώ.
0: Εγώ 7.30 θα έρθω να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους.
1: 6 ώρα θα το ανοίξω αύριο.
0: Σκάσε, σκάσε.
4: Μωρέ, μην τα ανοίξει αυτό σε 7.30.
6: Παίζει τα δικά σου. 104,6 My Radio.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
4: Είναι 5η, 28 Μαΐου και είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9. Βαρύτατες κακουργηματικές διώξεις για εγκληματική οργάνωση και απάτη άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες από την Κρήτη για την απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ήδη πάγωσαν οι λογαριασμοί 18 εμπλεκομένων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 30 και 31 Μαΐου στη ηλιοφόρο Κηφισίας λόγω εργασιών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την αίτησή τους για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αστρολογικά πιο απαιτητική η σημερινή ημέρα για Ταύρους, Σκορπιούς, Λέοντες και Υδροχόους. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με κάποιες αραιές νεφώσεις το απόγευμα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 32 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου. Jumbo.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρές. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Η καλημέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
6: Ρυθμός 988.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
4: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
3: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι, ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
11: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Ο Αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
6: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
7: Περισσότερη μουσική.
8: Του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
1: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
2: Τώρα που σε έχω

0: Ρυθμός 98.
1: Τζαμπού. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζαμπού ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζαμπού ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 851 800.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
5: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
4: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
10: Περισσότερη μουσική.

0: ρυθμός.
1: 9-8.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
3: Κάνε κλικ
2: και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτια με
2: εξπρέσεις. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα,
4: Περισσότερη μουσική.
5: Και εγώ...

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
7: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
6: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
8: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1500 θέσεις δωρεάν ανετο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
9: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός 98.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Γιατί

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
0: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
4: Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
5: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
6: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9.

0: στα πλαίσια του φεστιβάλ «Όλη η πόλη μια σκηνή». Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
2: Λίτρο Κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
3: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
2: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
3: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά. Ρυθμός
1: 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Αλλά Κατερίνα Ζαρύπη.
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
9: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
6: Παναγιά κανάλα.
10: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
11: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
12: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο

0: Ρυθμός 98.
1: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
4: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
3: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ρυθμός
6: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες. Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μαγικό.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
7: και όχι μόνο.
6: Κάνε κλικ
7: και τα μαθαίνεις όλα.
6: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 98.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: Express. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 988.
2: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
1: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
1: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
3: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
4: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
5: Καλό.
3: Δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
3: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
5: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
6: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
7: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
8: Ρυθμός
9: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι Βασάριτη.
1: Μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Μα τι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
4: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
3: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: Κοσμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο.

0: σχεδιάσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
1: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
2: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
1: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
2: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
1: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413 0 061 30.
2: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
3: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
4: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Δεν σε αφορά. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 98.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
1: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Τέταρτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σουγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988. Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Πέμπτη, το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσω.

0: Μία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση. Και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
3: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
2: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
5: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατέρι να Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική. Του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
4: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
3: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
4: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φυλά

0: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
1: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
2: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
1: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
2: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
1: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
2: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
3: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
4: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
3: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Δήμος 98.
1: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Το χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800.
2: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.

0: ακούω αυτό.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
4: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
5: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρες.
6: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακουρανιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
7: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Περισσότερη μουσική.

0: 9 δόκτωρ.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία, την ακούς πρώτα εδώ.
1: Όσο μου το έχει ξαναπεί.
2: Αλήθεια.
1: Δεν δουλεύει πίτσα λεγαζή.
2: Αλήθεια.
1: Και πως δεν θέλω να είμαστε μαζί.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκα τα

0: έφυγα τα ίδια και τα ίδια.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές παραπολές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες αγόρι μου

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
5: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδας.

0: Ιντερκομό είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
1: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα. Ρυθμός 9.

0: 98.8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 98.8.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
11: Νύχτες σιωπή.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
4: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
5: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
6: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
7: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Πιζαρίφη στο πανηγύρι.
9: Περισσότερη μουσική.

0: Αγαπημένο Νίκο Απέργη, αυτά τα χίλια εδώ στον 104,6 My Radio. Αυτά τα χίλια. Μ' αρέσει έτσι τα χίλια. Κατερίνα, πού είσαι?
1: Εδώ, σε αυτά τα χίλια είμαι κι εγώ. Τα χίλια στη Λάρισα.
0: Άλλα τα χίλια. Όχι, στη Λάρισα δεν είσαι.
1: Άλλα τα χίλια, όχι στη Λάρισα. Μακάρι να ήμουν.
0: Στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν, είμαι στους δρόμους της Αθήνας. Εγώ αυτό τους έλεγα χτες. Ότι εμείς οι δύο, ό,τι και. Δηλαδή και στο Everest να βρεθούμε. Το ραντεβού στο πανηγύρι δεν θα το χάσουμε ποτέ, έτσι. Δηλαδή...
0: Βέβαια. Μας τα έχει φέρει λίγο άσχημα ο καιρός στις τελευταίες μέρες. Αλλά εντάξει.
1: Ναι. Ας μην. Ας είμαστε ψύχρεμοι, παιδιά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες μέρες για κάποιο λόγο κάτι δεν λειτουργεί. Σαν ανάδρομος δεν είναι, ρε Σιχάρη.
0: Είναι λίγο και είναι και αυτή η πανσέληνωση άσχημη. Τα έλεγα και λίγο πριν. Το θλιμμένο φεγγάρι επηρεάζει. Δεν είναι καλό.
1: Ενώ τα άλλα. Πέτα γιώτα την κοιλώτα. Άσε με χάρη μου τώρα, δηλαδή. Είναι θλιμμένο φεγγάρι, η αλήθεια είναι. Νομίζω ότι τώρα έχουμε μία θλίψη που γίνεται αυτή η αναλλαγή του καιρού και εμείς ακόμα ήλωτες. Μπαρά μου ματσακώνει.
0: Ναι, γιατί τώρα έχει ζέστη πολύ. Δηλαδή τώρα εσύ που είσαι στο αυτοκίνητο έχει ζεστάρα.
1: Παιδιά, έχει αυτή τη ζέστη που δεν είσαι προετοιμασμένος, δεν είναι καύσωνας δηλαδή, αλλά είναι αυτή η μουντίλα μαζί με χώμα, γιατί έχει χώμα.
0: Έχει χώμα.
1: Χώμα!
0: Α, πάντως μπορεί να βρέξει, λέγανε αύριο. Θα τα δω κιόλας.
1: Καλά, αλλά... θα γίνουν πάλι τα αυτοκίνητα, να μην πω πώς. Εμείς εν τέλει θα το πλύνουμε ποτέ το αυτοκίνητο ή θα το πάρουν μαζί με τον νοροϊό εκεί παρέα στα νοσοκομεία.
0: Εγώ το αυτοκίνητο το έχω, παιδιά, βρώμικο καναδίμηνο και σήμερα λέω να το πλύνω. Μετά διαβάζω που λέει μπορεί να έρθουν μπόρες. Δεν δείχνει μπόρα τώρα στην Αθήνα αύριο που λένε. Θα το δούμε και αύριο βέβαια.
1: Αλλά... Όχι, ρε φίλε, την μπόρα τώρα. Την μπόρα. Μπόρα δεν νομίζω να έρθει.
0: Η αλήθεια είναι ότι σε πολλές περιοχές, λέει, της χώρας θα έχουμε αύριο ξαφνικές καταιγίδες. Θα τα δω τώρα κιόλας. Αλλά...
1: Τι θα έχει η χώρα. Τι θα είχε η χώρα. Τίποτα χαρές. Μα ρε παιδί μου, είναι και... δεν είναι όλα στραβά αυτές τις μέρες. Όχι, αντικειμενικά να πούμε, παιδιά. Ναι. Το ρώταγα και χθες στο Viber. Είναι ή δεν είναι όλα στραβά. Δηλαδή, με ποια έννοια, όχι της μεγάλης, δηλαδή του βαρβάτου στραβού, αυτό με τα σπαστικά, ρε φίλε.
0: Πάντως, παιδιά, λέει ότι μπορεί αργά το απόγευμα και στην Αθήνα να έρθει, λέει, μία βροχή, αλλά θα κάνει focus στα δυτικά και στα βόρεια προάστια. Εμείς μάλλον τη γλιτώσαμε. Αλλά. Πόπο, δηλαδή θα έχουμε, λέει, και αύριο μπορεί να έχουμε ξαφνικές μπόρες, αλλά μπόρες με ζέστη.
1: Άρα τροπικό κλίμα.
0: Τροπικό κλίμα.
1: Τι συζητάμε, παιδιά.
0: Καλοκαιράκι.
1: Τροπικό κλίμα. Καλοκαιράκι. Και δεν το λες και καλοκαιράκι, γιατί ας πούμε εγώ το βράδυ λέω θα ρίξω ένα κουβερλάκι. Να επιτέλους ήρθε η στιγμή του κουβερλακίου. Κατά τις 5 ώρα το πρωί τουρτούριζα, ρε Σιχάρη.
0: Ναι, όχι, η αλήθεια είναι αυτή. Αν κοιτάξτε το πρωί πια κατά τις 7 εκεί είναι πλέον καλοκαιρινά. Δηλαδή βγαίνω με το σορτσάκι μου κιόλας. Βγαίνω πλέον. Δηλαδή,
1: όπα, έχω... σε Σούπερ Κατερίνα.
0: Έχω βγάλει. Όχι, όχι. Εννοώ μέχρι να ντυθώ για Σούπερ Κατερίνα.
2: Ρυθμός 988.
3: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Πολλές οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
8: 988.
9: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
10: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
11: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
13: Ειδικά από εκείνη την περίοδο. Ρωτάω πια τώρα στο My Radio. Πέμπτη με throwback επιτυχίες.

0: Θάλασσες, Στάθμη και θάλασσες. Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 6:30. Είναι μια ώρα που δεν έχει καμία μα καμία διακοπή για διαφημίσεις. Εδώ στο πανηγυράκι μας, στη Ζαρύπη στο πανηγύρι, στον 104,6 My Radio. Η Κατερίνα στους δρόμους της Αθήνας. Η ηθοποιός Κατερίνα Ζαρύπη στις πρόβες της.
1: Βεβαίως, ο ηθοποιός. Τι κομματάρες παίζουμε στο throwback στον 104,6 My Radio πάντως,
0: Ναι, τι και αυτό.
1: Κάπως δεν ξέρω, άκουσα τώρα αυτό το θάλασσες και κάπως,
0: Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου και εμένα.
1: Ψυχούλα.
0: Αυτό είναι και εμένα πολύ. Είδες, είναι ωραία να μας ακούς από το δρόμο, γιατί μπαίνεις και στο mood των ανθρώπων που έχουν σχολάσει, που οδηγάνε, που θέλουν τη μουσικούλα. Εμείς την έχουμε αυτονόητη, την έχουμε πια ότι είναι κάτι δεδομένο. Είδες, για αυτούς είναι κάτι άλλο.
1: Είδες ότι τον άλλον τα ζητούμε, εμείς τα έχουμε δεδομένα. Πάντως να σας πω ότι γενικότερα διάβασα μια έρευνα που λέει ότι όσο πιο, ας πούμε, παλιακό είναι το τραγούδι που ακούς, γυρίζει σε πιο ωραία mood. Δηλαδή είναι σαν αντικαταθλιπτικό, σου λέει.
0: Σε ευτυχία.
1: Να το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Η θύμηση.
1: Σε ευτυχία, σε ευτυχία. Και γενικότερα γι' αυτό και τα 80s, τα 90s και αυτά έχουν μεγάλη επιτυχία αυτό το διάστημα.
0: Μήπως τελικά να κάναμε ένα στούντιο. Θα ήταν, ίσως έτσι θα κάναμε όλοι καλύτερο ραδιόφωνο. Να κάνουμε ένα στούντιο, ένα βανάκι, ηχομονωμένο, τροχόσπιτο, δεν ξέρω. Και να κάνουμε εκπομπή από το δρόμο, παιδιά, μέσα στην κίνηση. Να σας βλέπουμε. Α, την έχασα. Είσαι εδώ, καλέ.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ μέσα σε αυτό. Όχι, δεν με έχασες. Είμαι εδώ. Μ' ακούς.
0: Σ' ακούω τώρα. Δεν ήταν ωραίο.
1: Εννοείται.
0: Θα μπαίναμε στο mood του άλλου. Θα ήμασταν φίλοι με τον ακροατή πιο πολύ.
1: Ναι, γιατί όταν εσύ περιγράφεις τον πινελίκη της κίνησης, ο άλλος το ζει. Ενώ όταν είσαι σε επιτόπιο νταραβέρι, αγάπη μου, το σου βγαίνει από μέσα σου έτσι αυθόρμητα. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ μια φορά να κάνουμε έτσι ένα πανηγύρι στη γύρα.
0: Ναι, αλλά να μας αφήνει μετά στο σπίτι μας. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Delivery.
1: Ναι. Μετά, όμως, έχουμε πάει παντού και έχουμε φάει τα λυσακά. Δεν μας αφήσει και σε ένα σπίτι. Εντάξει, το αξίζουμε, νομίζω.
0: Ναι. Α, πολύ ωραία ιδέα θα ήταν αυτή, παιδιά. Πανηγύρι στους δρόμους. Πανηγύρι on the road.
1: Πανηγύρι on the road. Το βάλουμε εμείς τώρα, αν ακούνε τέλος πάντων και αν ακούνε οι χορηγοί, οι διευθυντές και οι λοιποί συγγενείς. Πανηγύρι στους δρόμους. Γιατί σαν το δρόμο, αγάπη μου, δεν πιάνει το vibe τίποτα. Και να σας βρίσκουμε στον δρόμο και να μιλάμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Να πιάνουμε τα κουβεντολόγια, γιατί όχι.
0: Σωστό, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Λοιπόν, για πες για την παράσταση. Έλεγα λίγο πριν εδώ ότι την Παρασκευή ξεκινάτε. Την άλλη, όχι και αύριο, την άλλη.
1: Την άλλη Παρασκευή είναι να ξεκινήσουμε εκτός απρόπτου.
0: Ναι.
1: Γιατί καταλαβαίνεις ότι όταν ξεκινάς μια τέτοια παράσταση, να πω ότι είναι μουσική παράσταση, μπορώ να σου πω ότι είναι και ένα τσικ πριν το musical, ας πούμε.
0: Α,
1: τόσο πολύ.
0: Ωραία.
1: Βεβαίως. Με τραγούδια του φοβερού και μαγικού Μίμη Πλέσσα, που καλύτερο δεν έχω. Που σημαίνει ότι στη δροσιά του θεάτρου Άλσους έχεις μία παράσταση που ουσιαστικά είναι ελληνική ταινία, γιατί σαν ελληνική ταινία είναι όλο αυτό που παρακολουθείς. Σε γυρίζει σε αυτό το mood, σε αυτή τη φάση, στη φάση που ήμασταν όλοι έτσι λίγο πιο ωραία, πιο δυνατιστά, πιο.
0: Ναι. Κάτι γίνεται τώρα στο, κάτι γίνεται στο κυφισό μου. Το
1: κυφισό λοιπόν
0: μου μέσα.
1: Τη ελληνική ταινία.
0: Ναι. Πίου τώρα ο κυφισός. Δεν πειράζει. Τη χάσαμε λίγο την Κατερίνα, αλλά όπως καταλάβατε πηγαίνει στις πρόβες. Και εμείς πηγαίνουμε στη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, στον 104,6 My Radio, τη Ζαρύπη στο πανηγύρι είναι στον αέρα.

Αναστασία, μυστικό 7 παρατέταρτο, παρέα εδώ μαζί στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, απολαμβάνουμε επιτυχίες και όλα μα όλα τα δικά μας αγαπημένα τραγούδια. Έρχεται η Πανσέληνος που λέγαμε και λίγο πριν, 31 του μήνα. Καθίστε να δω λίγο γιατί τα έχω παίξει τώρα. 31 του μήνα είναι Κυριακή. Α, έχω γάμο το Σάββατο. Όχι δικό μου, να πάω καλεσμένος. Πριν την Πανσέληνο. Τώρα το βάλανε και αυτοί, μέσα στο τρίμερο. Δηλαδή να μην πάω κάπου δύο μέρες, ένα τρίμερο. Μου βάλανε το γάμο στην Αθήνα. Βέβαια θα μου πεις, απ' την άλλη θα μείνω εδώ, θα φύγετε όλοι και θα γλιτώσω την κίνηση, την έξοδο και όλα αυτά. Γιατί από τώρα καταλαβαίνω ότι και αύριο το πρωί, σου λέει, τα πλοία θα φεύγουν τίγκα. Χαμός! Και έχει και καλό καιρό και η αλήθεια είναι λογικό. Εγώ έφυγα την Πρωτομαγιά π.χ. που έβρεχε όλη την ώρα, που στην Αρκαδία στα μέρη μου έριξε μέχρι και χιόνι, και πάλι στον Κηφισό και μετά προς Ελευσίνα και στην έξοδο είχα κολλήσει δύο ώρες. Δύο ώρες και. Και τώρα που έχει καλό καιρό δεν θα φύγετε. Λογικό είναι, εγώ θα μείνω εδώ, θα ζήσω Αθηνούλα χαλαρή. Θα ζηλέψω μετά. Γιατί είναι αυτός που δεν φεύγει το τριήμερο, το παίζει χαλαρός και λέει: δεν φεύγω εγώ. Φάτε την κίνηση. Α, καλά, άδεια Αθήνα. Ουάου, παρκάρω κάτω το σπίτι μου. Ου, τέλεια, περνάω. Και πόπο δεν είναι κανένας εδώ πέρα. Πόπο ησυχία. Πόπο εδώ να πω ποτέ άλλο. Αλλά με το που δει. Εγώ το παθαίνω. Τα πρώτα post stories. Ο ένας είναι στη Σκιάθο, ξέρω εγώ τώρα. Ο άλλος είναι στη Σέριφο. Ο άλλος είναι στην Άνδρο. Ο άλλος στην Έγινε εδώ κοντά. Ο άλλος, ξέρω εγώ, στο Ναύπλιο που είναι δίπλα. Και ξαφνικά λες, εγώ δεν πήγα πουθενά και όλοι οι άλλοι πήγανε διακοπάρες. Δεν μας πιάνω, δεν μας πιάνουμε γενικότερα πουθενά. Εδώ είμαστε και με Throwback Thursday, γιατί αυτή η Πέμπτη έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες κάθε Πέμπτη εδώ στον 104,6 My Radio. Τα ακούμε, ζεσθενόμαστε, δροσιζόμαστε μετά, χορεύουμε και περνάμε τι ωραία, τι καλά. One μωρό μου, πότε θα βρεθούμε εκεί δυο. Throwback Thursday στον 104,6 My Radio. Μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Καλά με αυτό, εγώ εδώ έχω κάνει πάρτι, δημοτικό, γυμνάσιο. Όλοι, τάξτε, θα τα θυμάται.

0: 104,6 My Radio.
1: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Belle. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή.
2: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
3: Άλλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
8: Ρυθμός 988.
9: Το μέλλον της οδήγησης σας περιμένει στις BMW Drive Days από 3η 2 έως Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τη νέα έκθεση της Παπαδόπουλος ΑΕ και γνωρίστε τη νέα εποχή της μάρκας μέσα από έναν χώρο που συνδυάζει καινοτομία, τεχνολογία και υψηλή αισθητική. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα μας. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. BMW Παπαδόπουλος. Έκτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Τρικάλων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-851-800. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
10: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ίψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
8: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
11: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
12: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
2: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
3: Άλλα, Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
9: Τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι σαν τα άλλα. Οι νύχτες αποκτούν παλμό, η μουσική γίνεται εμπειρία και η ένταση ανεβαίνει στο κόκκινο. Νίνο και Ζόζεφιν ανεβαίνουν μαζί στη σκηνή για ένα live που θα συζητιέται όλο το καλοκαίρι. Σάββατο 27 Ιουνίου στο City Garden. Το πιο καυτό live της χρονιάς σε περιμένει με τις μεγαλύτερες επιτυχίες, ατελείωτο ρυθμό και ενέργεια που δεν σταματά. Μην το χάσεις. Ζήσε τη στιγμή από την αρχή μέχρι το τέλος.
15: Κάτι σχεδιάζει το Βήμα αυτή την Κυριακή. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. 25 χρόνια πολιτικής ιστορίας με μολύβι και χαρτί. Ένα πολιτικό ανθολόγιο αυθεντικής σάτυρας της αγαπημένης σκητσογράφου του Βήματος και των Νέων. Πρόσωπα, γεγονότα και παρασκήνιο μιας ολόκληρης εποχής που μας σημάδεψε. Τα ΔΕΕΦΗ Ξένου. Ο δεύτερος τόμος. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
16: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
17: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
16: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλό απόγευμα σε όλους, 5η 28 Μαΐου, εδώ είμαστε, εδώ είμαι η Κατερίνα, μας είναι στην πρόβα γιατί είναι μεγάλη παράσταση, μεγάλη υπερπαραγωγή, μεγάλη προσπάθεια, μεγάλος χαμός, μεγάλο θέατρο, μεγάλες φορτούνες, μεγάλα καραβιά. Γενικότερα ετοιμάζουν πολύ ωραία πράγματα στο θέατρο Άλσος, οπότε η Κατερίνα μας είναι full μέσα στις πρόβες. Εγώ είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, αραχτώσουμε τα απογεύματα και είμαι εδώ παρέα στο My Radio και κάνουμε την παρεούλα μας και απολαμβάνουμε τις επιτυχίες και όλα με όλα τα δικά μας αγαπημένα, αλλά και τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Καλά τώρα, έχει κάτι throwback τα οποία είναι, δηλαδή πραγματικά δεν πάτε πουθενά. Γιατί έχουμε και Νίκο Οικονομόπουλο που είναι πολύ αγαπημένο μου throwback αυτό που έρχεται. Και αναβήσει, γιατί δεν γίνεται και μια throwback αναβήσει να λείπει. Αλλά και δέσου να βάλει ένα, το οποίο και αυτό, όπως και άλλα που λέω συνέχεια, γιατί δέσου να βάλει. Τα έχω χορέψει πολύ πάρτι εγώ εκεί, δημοτικό γυμνάσιο. Δημοτικό υπερβολή. Γυμνάσιο, τα έχω χορέψει μερικά. Παλιά έτσι, ορθόδοξα, ωραία. Από τη Δέσποινα Βαρδί. Τώρα μίλησα σαν βαρδικός, γιατί είπα πριν και την αναβήση, αλλά δεν είμαι τίποτα τα δύο. Λατρεύω και τις δύο. Αλλά ήταν κάποια συγκεκριμένα pop τραγούδια τη Δέσποινα Βαρδί, που όταν ήμουν εγώ έτσι στο σχολείο, ήταν τότε που ψαρώνανε και σε όλα τα πάρτι τα χορεύαμε πάρα μα πάρα πολύ. Ένα από αυτά έρχεται σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα, καλά, τώρα εγώ μιλάω σαν Gen Z. Γελάω. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση στο WhatsApp? Παιδιά, αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα των παιδιών αυτών, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα μα όλα παίζουν. Και όλα παίζουν και εδώ. Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός. Έτσι ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα πανηγυριού, η τέταρτη δική μας εδώ στον 104,6 My Radio. Έχω την περισσότερη μουσική. Αυτή.

0: Παίζει τα δικά σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Thursday.

Η χώρα με τα throwback της Δέσποινας Βανδύ στα πιο σχολικά μου χρόνια στα πάρτι. Κάτι τέτοια τραγούδια νομίζω εμείς που είμαστε 35-40, εκεί τα έχουμε λιώσει μαθητές. Και 45 να είσαι, πήγαινε σχολείο πιο μεγάλο παιδάκι και αυτά τα άκουγες πάρα πολύ τότε. Έχουμε αναμνήσεις τώρα από αυτά. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, είμαστε παρέα εδώ στον 104,6 My Radio. Μου στέλνετε και ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-146. Μου κάνετε παρέα, σας κάνω παρέα, μοναχούλης εδώ στο στούντιο. Εν τω μεταξύ, τώρα σε Γαλλία, Αγγλία και στις γύρω-γύρω χώρες, έτσι λίγο πιο ψηλά στην Ευρώπη, καύσωνας τρελός και τρομερός και τώρα τρέχει στην Γαλλία, στο Παρίσι, στο Ρολάν Γκαρό, στο τουρνουά τένις, και βλέπω ότι είναι τόσο έτσι δυσάρεστος αυτός ο καύσωνας για τους τενίστες εκεί που πρέπει να παίξουν και όλες και να τα πάνε και καλά και κουράζονται και έτσι και αλλιώς υδρώνουν, πόσο μάλλον τώρα που εξουθενώνονται, λέει, και την ώρα του αγώνα σταματούν, κάθονται στους πάγκους, τους δροσίζουν με πάγο και ανεμιστηράκια. Κοίτα να δεις που ο καύσωνας έχει έρθει από νωρίς πιο βόρεια. Και εμείς, εντάξει, τώρα νιώσαμε λίγο έτσι ζεστούλα. Γενικότερα το έχουμε πάει λίγο στην δροσιά. Τι να πεις. Λοιπόν, μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Είναι μεγάλη η παρέα. Και η Κατερίνα και ο Δημήτρης και η Όλγα και ο Φίλιππος και η Βάλια είναι εδώ. Να σας πω τώρα τα σημαντικά. Αύριο το απογευματάκι στο Instagram θα γίνει και η μεγάλη κλήρωση για την ταξιδάρα που δίνουμε στη Σαντορίνη 15 Αυγούστου στην Σαντορίνη. Όλα πληρωμένα από το Versus Travel 13 με 18 Αυγούστου. Τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο και οικονομικά να βρεθούμε, να βρεθείτε, να πάει κάποιος διακοπές στη Σαντορίνη τέτοιες μέρες και όλες 15 Αύγουστο και πού να βρεις και όλα, τα έχουμε κανονίσει όλα για εσάς. Δηλαδή στεναχωριέμαι που δεν μπορώ εγώ να πάω, γιατί είναι και οι διανυκτερεύσεις υπέροχες σε ένα τέλειο ξενοδοχείο των Ντοντομάρ, αλλά και η μη διατροφή σας και τα τελεφερίκ σας και οι βόλτες στο ηφαίστειο και η νογευσία και η νογνωσία, όλα τα σεμινάρια αυτά είναι μέσα στο πακέτο και αεροπορικά θα πάτε πηγενέλα. Δηλαδή πραγματικά είναι μία ταξιδάρα και την έχουμε εμείς για εσάς. Μπαίνετε στο Instagram του My Radio, βρίσκετε το post αυτό το καρφιτζωμένο και κάνετε τα βήματα, like και repost και follow τη σελίδα εννοείται. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση στο Instagram live, οπότε να μπείτε στο Instagram επειδή έτσι με ρωτάτε για τα αποτελέσματα. Θα είμαι και εγώ εκεί στο live για να κάνουμε παρέα την κλήρωση με διαφάνεια εννοείται πάντα, για να δούμε μαζί ποιος είναι ο τυχερός, ποια είναι η τυχερή. Τώρα αυτά είναι τα χαρούμενα πάρα πολύ και πάμε και σε άλλα χαρούμενα, γιατί μπορεί να λέμε κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά κάποιες φορές δεν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, εκτός αν αλλάζετε πάροχο ενέργειας, που το έχουμε στο μυαλό μας δύσκολο, αλλά η προτέρια μας το κάνει πανεύκολο. Πανεύκολη αυτή η νέα αρχή. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της προτέρια, όπου ο Δημήτρης Πιατάς, που είναι ο πρωταγωνιστής, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή αυτή, γιατί απολαμβάνει πολλά προνόμια και έχει πολλά ωφέλη. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γι' αυτό γίνε τώρα πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Μπορεί να έχουμε throwback Thursday, αλλά να ακούσουμε και ένα άλλο καινούριο. Διονύσης Χοινάς, δεν είναι σπίτι σου, αλλά και throwback αναβίση, υπερτέλειο τραγούδι έρχεται.

Απόν προβλήματα, προβλήματα έχει και ο Απόν, προβλήματα έχουμε και εμείς. Και η αλήθεια είναι ότι για καλησπέρα τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, Κατερίνα μας την πρόβα. Εγώ εδώ είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, παρέα μέχρι τις 8. Βγήκα τώρα μία στο παράθυρο. Εδώ εμείς είμαστε στη Συγκρού, χαμηλά, δηλαδή προς Σταύρος Νιάρχος, προς να βγεις για Γλυφάδα ή να πας προς Πειραιά, στα χαμηλά της Συγκρού είμαστε, δηλαδή εκεί που ξεκινάει το Φάληρο, εκεί που τελειώνει κάπως η Νέα Σμύρνη, κατά μία έννοια. Ήλιο βλέπω, αλλά τώρα και μου στείλατε στα δικά σας μηνύματα και ρώτησα και κάτι φίλους που είναι κατά εκεί, ότι προς τα δυτικά περιστερό τέτοια κατάσταση πάνω, αυτή τη στιγμή βρέχει, έτσι έχει μια γρήγορη καλοκαιρινή μπόρα, αυτή που ρίχνει καλό νεράκι, γερό, αλλά εκείνη τη στιγμή. Αν είστε σε εκείνα στις περιοχές, αν τώρα βρέχει εκεί που είστε, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber για να καταλάβω τη φάση. Τι γίνεται, μα τι συμβαίνει πια. 6, 9, 8, 104, 104, 6. Και ακούμε και πάρα πολλές throwback επιτυχίες, όπως έρχεται σε λίγο ένα πάρα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι από τον Νίκο Οικονομόπουλο, το «Για παράδειγμα», που γενικότερα εμένα η φάση με το και η στίχη του μου αρέσουν πάρα πολύ. Βέβαια, πέρα από τα throwback, έχω κολλήσει και με τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, γιατί έχει επιλέξει αυτή την φάση την ωραία, το spoken word poetry, για να μιλήσει στους νέους για όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν, όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρνει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και έναν πολύ καλό λόγο που το κάνει, γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν και έχει και ωραίο τραγούδι, το οποίο έτσι είναι πάρα πολύ ωραία φασούλα να τα ακούσετε στη διαφήμιση. Προσεκτικά, λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια και φαντασία. Ρομαντική αλητεία. Ρομαντική αλητεία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έτσι ταιριάζει και με τα throwback σαν φάση. Νίκος Οικονομόπουλος, για παράδειγμα, εδώ στο 104,6 My Radio, 5η 28 Μαΐου.

0: της Bet365.
1: Η Crystal Palace κατέκτησε το UEFA Conference League επικρατώντας 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο στον τελικό που διεξήχθη στη Λειψία. Ξεκινά σήμερα η μη τελική φάση των play-offs της Basket League. Στις 6 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, ενώ στις 8 και 4 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Δεν προχώρησε η αναδιάρθρωση της Super League, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας δεν συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία για την έγκριση της πρότασης. Έτσι το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί και τη νέα σεζόν με 14 ομάδες. Ο Ολυμπιακός στο πόλο γυναικών έκανε μεγάλη ανατροπή. Νίκησε 15-13 τη Βουλιαγμένη στα πέναλτι στον πρώτο τελικό της Α1. Σειρά σήμερα για τους άντρες στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στον δεύτερο τελικό των play-offs.
0: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: 15 Αύγουστο.
3: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
4: Άλλα, Κατερίνα Ζαρύφη!
5: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
6: εξπρέσεις. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 9.88 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
8: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
10: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
11: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα, πτώμα. Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
12: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
13: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
14: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
15: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
16: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
17: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
18: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
19: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
20: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
21: Λίτρο κάπης ηλεκτρικά. Στο κατάστημά μας δεν έχουμε προσφορές. Κάθε μέρα έχουμε χαμηλές τιμές.
22: Πλυντήρια ρούχων από 5 έως 10 κιλά και από 249 ευρώ. Ηλεκτρικές κουζίνες με τους μεγαλύτερους φούρνους της αγοράς από 245 ευρώ. Ψυγεία για όλα τα γούστα από 239 ευρώ. Όλες οι επώνυμες εταιρείες σε κλιματιστικά τεχνολογίας inverter από 299 ευρώ.
21: Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών και βρείτε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
22: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
23: Ρυθμός
24: 988.
25: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Χρήστος Μάστορας. Καλησπέρα Δομινίκη, καλησπέρα Βασιλική. Μου στείλατε και βιντεάκια στο Μπουρνάζι και στο Εγάλεο που έχει σταματήσει τώρα η βροχή. Βρέχει λίγο λιγότερο και ενώ βρέχει και είναι κάπως βροχερά στο Εγάλεο, βλέπω να έχει σταματήσει και έχει βγει ο ήλιος μέσα από τα σύννεφα και έχει λίγο ήλιο, λίγη βροχή. Αυτά τα καλοκαιρινά, φθινοπορεινά, ανοιξιάτικα, εγώ που είμαι δηλαδή από την Πελοπόννησο αλλά από πιο έτσι ορεινά μέρη στην Αρκαδία, και τον Αύγουστο εκεί που έχει ήλιο ξαφνικά συννεφιάζει, ρίχνει μια βροχή 10 λεπτά και καπάκι βγαίνει ο ήλιος. Τώρα έτσι θα πάει σήμερα, αύριο, αλλά εντάξει, ό,τι και να λέμε. Τώρα το καλοκαιράκι είναι εδώ. Μικρές βροχούλες είναι αυτές, αλλά προσεκτικά στο δρόμο, παιδιά μου. Αφήνω τα αυτοκίνητα, πάμε στον αέρα, γιατί χρόνια πολλά στην Αιτζίαν. Γιορτάζει τα 27 της χρόνια, σβήνει κεράκια και δεν παίρνει δώρα, μας κάνει δώρα, γιατί κερνάει 50% έκπτωση, έως και 50% έκπτωση σε όλο το δίκτυό της για να ταξιδέψουμε από 1η Ιουλίου μέχρι και 27 Μαρτίου του 2027. Οπότε κάντε κράτηση, ψαχτείτε για ταξιδάκια μέχρι τις 30 Μαΐου, μέχρι μεθαύριο. Στο aegeaner.com ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, έχουμε κάνει πολύ ωραία παρεούλα νομίζω μαζί από τις 4. Πολλές επιτυχίες, πολλά αγαπημένα εδώ και στο πανηγυράκι μας. Περάσαμε τι ωραία, τι καλά. Θα έρθει 8 με 10 τώρα η Εύα μας, Εύα Παπαδοπούλου, για να κρατήσει την παρέα. Και εμείς κρατάμε και το πρόσωπό μας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και τον υδατώνουμε ταυτόχρονα. Με το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+, το ιδανικό αντιλιακό για όλους εμάς, με υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA αλλά και το μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Αντιοξυδοτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη, χωρίς άρωμα. Θα το βρείτε λοιπόν στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed. Και δεν ξεχνάμε, είναι Πέμπτη, κάθε Πέμπτη εδώ στο My Radio Throwback Thursday. Οι περισσότερες throwback επιτυχίες. Γιώργος Αμπάνης, μόνο αν θες εμένα, αγαπημένο throwback τραγούδι, αλλά και ολοκένουργια από την Άννα Βύση και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, Ικαίο και Καμπάνες. Και τα δύο σε πάνε παραλία, διακοπές. Τα λέμε και πάλι αύριο από τις 4. Μείνετε εδώ, όλα τα δικά μας αγαπημένα.

0: Ρυθμός 988.
1: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
2: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
1: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και 2 νομικά τείκον, είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπακά.
3: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν άνετο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
5: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
4: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία την ακούς πρώτα εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το παιχνίδι ξεκινά. Το Fashion City Outlet υποδέχεται τη μαγεία του FIFA World Cup 2026. Κάθε Σάββατο από 16 Μαΐου έως και 13 Ιουνίου, 12 με 2 το μεσημέρι και 5.30 με 7.30 το απόγευμα, οι μικροί μας φίλοι βάζουν γκολ με την Panini και κερδίζουν συλλεκτικές κάρτες και αυτοκόλλητα FIFA World Cup 2026. Kicks Up Challenge, έλεγχος της μπάλας. Football Obstacle Race Challenge, μια δεξιοτεχνική ποδοσφαιρική διαδρομή. Hit the Goal Challenge, παιχνίδι ακρίβειας. Αλλά και τις Κυριακές, από 17 Μαΐου έως και 14 Ιουνίου, τα αγαπημένα μας Happy Family Weekends προσφέρουν special face painting εμπειρίες με τα χρώματα του FIFA World Cup 2026. Το παιχνίδι ξεκινά. Βάλτε γκολ στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ρε, σιγά το όνομα.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
3: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Ρυθμός 988.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Ο αρχιμάστορας Σόλνες του Ερίκου Ήψεν. Σε σκηνοθεσία Ειρήνη Σγούρη. Στο θέατρο Κώστας Τσιάνος στις 4 Ιουνίου στις 9. Στα πλαίσια του φεστιβάλ Όλη η πόλη μια σκηνή. Παίζουν Κώστας Λάμπρου, Δέσποινα Θεοδοσίου, Ηρακλής Μπαλάνος, Μέρι Λάλου, Δημήτρης Γάτσιος, Άννα Τσιαπλή. Τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 988.
2: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Άντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Περισσότερη μουσική.
13: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
12: Οι επιτυχίες του σήμερα.
13: Αγάπη.

0: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός Λάρισας
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς.
2: Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς.
0: Παίζει εδώ.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
4: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
3: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
2: Δεν υπάρχει.
3: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
2: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
3: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
4: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
5: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ο Ρυθμός, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.
3: Θέλεις ξανά.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 9.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
0: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
4: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Λάρισα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
1: Ρυθμός
2: 988. Στον καθρέφτη μόνο ένας.